0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε δυνατά, χαρούμενα για μια όμορφη καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά. 31 Αυγούστου σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει σε 52 λεπτά από τώρα και θα δύσει στις 8 παρα 2 το απόγευμα. Τυπικά τελειώνει το καλοκαίρι, ουσιαστικά δεν τελειώνει. Κάποιοι από εσάς επιστρέφετε. Αυτή την ώρα να σας πω ότι έχει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση για την ώρα, καθώς επιστρέφουν πάρα πολλά καράβια γεμάτα με κόσμο. Μόνο το Σαββατοκύριακο επέστρεψαν περισσότεροι από 80.000 επιβάτες. Γιατί επέστρεψαν? Καλό αυτό. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, εκεί στην Ακτή Κονδύλη, στην Κόνονο, στην Αγίου Διονυσίου, έχει αυξημένη κίνηση αλυπέδου. Εδώ ο Πειραιώτης, ο Παναγιώτης, τα ξέρει πολύ καλά για τα μέρη αυτά. Στην Ακτή Τσελέπη έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Γενικότερα, λοιπόν, όπου φτάνει καράβι, φτάνουν τα κριτικά αυτή την ώρα, έτσι. Φτάνουν τα κριτικά καράβια και όχι μόνο. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυξημένη κίνηση. Τεχνολόγια, έδειες πως βαράνε τα μηνύματα, έτσι. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Περιμένω στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Καλή σεζόν στην πιο όμορφη παρέα, λέει η φίλη μας η Λίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιδιάκη μου. Να είσαι καλά. Να έχουμε όλοι μια καλή σεζόν, γεμάτη οι προσδοκίες μας όλων να επαληθευτούν. Και βεβαίως με πάντα με καλή διάθεση να αντιμετωπίζουμε όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Χθες ήταν του Αγίου Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν. Στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Στον Αλέξανδρο Χριστάκο. Και γενικότερα σε όσους... Ποιος στο μεγάλο... Ζει ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες και εμείς πολύ γρήγορα θα πάμε στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

0: Εφημερίδα απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερος 30% θα πουλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ ο κατώτατος από τον Απρίλιο. Ένα 1.300.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι ωφελημένοι από τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Η στρατηγική του Πρωθυπουργού. Όθηση 11% στην ανάπτυξη, 550.000 θέσεις εργασίας και επενδυτικό boom 60% με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως στο Κίλι και στο Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Έδωσε πίσω τις άδειες στα δύο δυτικά ΑΕΗ, εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κερίνια. Ένα τρομερό θαλάσσιο δυστύχημα που συνέβη χθες στην ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπου αναβοδογύρισε ένα σκάφος, ένα πλεούμενο. Αυτή την ώρα γίνονται πολλές έρευνες εκεί στην θαλάσσια περιοχή. Μαύρος χρυσός, το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν χέρι σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας και αλλάζουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες. Από 16 Σεπτεμβρίου, 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. Νέο τοπίο με άμεσα πρακτικά ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες, συμβολιογράφους και δικηγόρους. Μια εγχείρηση στο Αγία Σοφία, σωτήριες διακοπές στη χώρα μας για μια 12χρονη ομογενή. Αφαίρεση τεράστιου όγκου στο θώρακα που δεν είχε διαγνωστεί από γιατρούς στη Νέα Υόρκη. Τα εμπόδια είναι για τους δυνατούς. Ρίξη χιαστού στο αριστερό γόνατο για τον Τέλια που θα χάσει τη σεζόν. Ο Ζώτα Σίλβα έδωσε τη λύση στο θρύλο, σκόνταψε η ΑΕΚ με Κηφισιά, πέρασε από το Περιστέρι ο ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Τα Νέα, ο ιός του Δυτικού Νείλου, τι πρέπει να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχθούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, μόνο την τελευταία εβδομάδα να σας πω ότι έχουμε 75 νέα κρούσματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 45. Έχει μια αυξητική τάση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν στο Star ειδικοί για το θέμα αυτό.
1: Σε διάφορα σημεία της πόλης έχουμε τοποθετήσει παγίδες οι οποίες προσελκύουν και παγιδεύουν τα κουνούπια. Σε μία από αυτές τις παγίδες πιάστηκε ένα κουνούπι μεταξύ των υπολείπων που ήταν φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Τις καταργήσαμε τις γλάστρες, επειδή ακούμε διάφορα και πολύ έτσι έντονο είναι το φαινόμενο τώρα. Δεν θα βγω μέσα σε νερά και σε τέτοια. Θα φορέσω μακριά και ήδη έχω αληθεί. Κλείστα παντζούρια, σίτες και τα υπόλοιπα.
3: Άλλη μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική που θα δούμε τώρα είναι το λάδι το οποίο αφήνουμε και δημιουργεί ένα νέο στρώμα πάνω στις λίμνες. Τα κουνούπια δεν μπορούν να αφήσουν τα αυγά τους πάλι πάνω στην πέρα της λίμνης.
0: Εφημερίδα Τα Νέα, συνεχίζουμε. Βενζίνη, ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε κράς τεστ σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Αναλυτικό ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου, τον οποίο θα έχουμε σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Αρκεί δεν να σας πω ότι από χθες το βράδυ σταδιακά αποκαθίσταται και αυτή την ώρα που μιλάμε στους δρόμους της Αθήνας η τηλεματική λειτουργεί. Τουλάχιστον σε αρκετά σημεία, κεντρικά σημεία, αυτή τη στιγμή η τηλεματική λειτουργεί. Για εσάς λοιπόν που βγαίνετε από το σπίτι σας, ακούτε ραδιόφωνο και θέλετε να προσεγγίσετε μία στάση λεωφορείου, τουλάχιστον σε κεντρικά σημεία και εδώ στην Λεωφόρο Συγκρού, αλλά και στο κέντρο, πιο κοντά στο κέντρο, εκεί στο κοινοβούλιο μπροστά, η τηλεματική λειτουργεί. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα όπου βρίσκεστε, 211 10 80 880, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε αν διαπιστώνετε κάποια προβλήματα κάπου. όσον αφορά στην τηλεματική, ή radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι λειτουργεί σε κάποια κεντρικά σημεία, όχι όμως παντού και όχι από το κινητό μας. Όπως μου βλέπει, με ενημερώνει και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, που προσπαθεί να μπει στην εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στην εφαρμογή. Μπαίνεις, αλλά δεν δείχνει τίποτα. Είναι νεκρό. Η ενημέρωση που έχουμε, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι στη Λεωφόρο Συγκρού, μας έστειλε τώρα και ο Ηλίας ο Σελιμάς, λειτουργεί κανονικά. Έτσι, η ένδειξη στις στάσεις των λεωφορείων. Αλλά στην εφαρμογή του κινητού ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη και με αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση, πώς αξιοποιούνται οι διπλές εγγραφές και εισφορές στα ταμεία και οι δύο ή τρεις δουλειές μετά το 2017. Πόσο αυξάνεται η σύνταξη με πλασματικά έτη. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Τι συμβουλεύει η αστυνομία? Τις τελευταίες ημέρες συνέβη και σε μένα, πρέπει να σας πω. Τηλεφωνούν, λένε ότι είναι από το ΔΔΕ, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει, στην περιοχή. Η αλήθεια είναι όμως, όπως αναφέρει και ο Ελεύθερος Τύπος, και το επιβεβαιώνω και εγώ γιατί συνέβη και σε μένα, όπως σας λέω, γνώριζαν πολύ καλά και την οδό του διαμερίσματος, αλλά και το όνομά μου, το πλήρες όνομά μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία. Γι' αυτό όταν κάποιος σας καλεί, αυτό που πρέπει να κάνετε και αυτό που έκανα και εγώ και αυτό που συμβουλεύει η αστυνομία επί της ουσίας, είναι την ώρα που κάποιος σας καλεί και σας λέει «Είμαι από εκεί», να κλείνετε το τηλέφωνο και να προσπαθείτε να πάρετε εσείς πίσω στον αριθμό που σας κάλεσε. Μην μπαίνετε στην παγίδα αυτή να δώσετε περισσότερα στοιχεία και ας δείχνουν εκείνοι οι επιτίδοι ότι γνωρίζουν πράγματα. Προτιμήστε να κλείσετε το τηλέφωνο και να καλέσετε εσείς πίσω, γιατί όταν καλέσετε το τηλέφωνο αυτό δεν θα λειτουργεί. Πρέπει δεν να σας πω ότι εγώ έκλεισα το τηλέφωνο και με πήραν άλλες 6 φορές πίσω. Στην 6η φορά το ξανασήκωσα και τους είπα πείτε μου γρήγορα τι θέλετε, διότι τελειώνει η μπαταρία από το κινητό μου. Και με το που τους είπα αυτό, μου είπαν αφού τελειώνει η μπαταρία του κινητό σου, άστο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Πληθαίνουν λοιπόν οι τηλεφωνικές απάτες, έχουν βρει διάφορους τρόπους. Είχαμε πάει στο λογιστή του παιδιού σας, είχαμε πάει στο το παιδί σας έπαθε ένα ατύχημα. Τώρα βρήκαμε αυτό. Ότι υπάρχει μια ρευματοκλοπή, ότι θα γίνει μια διακοπή ρεύματος. Ψάχνουν να βρουν διάφορα πράγματα και πατάνε στο γεγονός ότι γνωρίζεις. Γνωρίζουν, έτσι σε αφήνουν να πιστεύεις ότι γνωρίζουν πολλά πράγματα για το ακίνητο σου. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στον τυπόζητο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού η ιστορική συμφωνία? Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Ισλανδία δημοψήφισμα, η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ναι. Στα αθλητικά νίκησε αλλά δεν έπεισε ο Ολυμπιακός με ανατροπή ο ΠΑΟΚ. Η Κηφισιά σταμάτησε την ΑΕΚ 1-1 στο 97. MVP ξανά, νέα αποθέωση για τον Τζολάκη. Και Κωνσταντέλιας ρίξει χιαστού στο τέλος της σεζόν και τέλος της σεζόν για τον Μάγο. Εφημερίδα Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες, έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Την ίδια ώρα ρυθμεί χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, δήλωσε χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμο πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και συντονιστές περιφερειών της Ελλάς. Ακίνητα, παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ 24% στις 27 και ελαφρύνσεις. Πετρέλαια της Βενεζουέλας, φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία ληστεία από Τραμπ. Και η εφημερίδα των συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταραίουν οι επενδύσεις, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάς οργανώνεται, ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιο Σάβα στο Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για τα προβλήματα με τα χειρουργεία. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και λαός η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 211-1080-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, να σας πει μια όμορφη καλημέρα. Και βεβαίως να μας πείτε τι γίνεται με τα λεωφορεία, αν εκεί που βρίσκεστε λειτουργούν, αν λειτουργούν οι εφαρμογές στα κινητά σας. Τέλος πάντων, αν είναι σε λειτουργία το σύστημα μετά από 4 μέρες και ό,τι άλλο φυσικά σας απασχολεί. Radio@parapolitica.gr, περιμένω τα δικά σας email. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 1,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο από τον Άγιο Παντελεήμονα που μας έστειλε το μήνυμά του, μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τρίκαλα, χαρούμενη Δευτέρα με υγεία και αγάπη. Όλα τα καλά, καλές εκπομπές, να είστε καλά κύριε Κώστα.
1: Δώσε ένα κορμί και να πετάξεις μια για πάντα το πληγή.
0: Την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος είπε πριν από ένα μήνα, είδα στο λογαριασμό μου της ΔΕΗ ανοιχτό φάκελο. Στο τέλος του μήνα, λέει εκείνο, με πήραν τηλέφωνο, απάτη λέει ΔΕΔΙΕ και ξέραν, λέει, μάλιστα και τα στοιχεία μου. Εικάζω, λέει, ότι έτσι ακριβώς μαθαίνουν και τα στοιχεία μας. Πιθανότατα, έχεις δίκιο, αγαπημένα Κώστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες. Και μιλάμε φυσικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, την αύξηση των κρουσμάτων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 75 περισσότερα κρούσματα, την πιο προηγούμενη 45, άρα υπάρχει μια αυξητική τάση. Εδώ στην Αττική εντοπίζεται έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Χρειάζεται βέβαια καθησυχασμός, δεν υπάρχει λόγος έτσι πανικού, αλλά χρειάζεται πρόληψη και αντιμετώπιση στην φάση που βρισκόμαστε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εσείς είστε ένας από τους δήμους που σύμφωνα
2: που είμαστε στην Ανατολική Αττική, εμείς και ο Δήμος Πάρτων Αναθέμιδος, είμαστε από τα μεγαλύτερα, κρούσματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο, το υγειονομικό της περιφέρειας, έχουμε ήδη από αρχές Ιουνίου δύο ενεργές συμβάσεις ψεκασμού και ψεκάζουμε, τώρα συνεχίζουμε βέβαια πολύ πιο εντατικά,
0: ναι,
2: αλλά κάνουμε εντατικές τώρα προνυμφιοκτονίες, έτσι λέγονται, σε στάσιμα νερά, δηλαδή ψεκάζουμε τα στάσιμα νερά σε πρώτη φάση και μετά συνεχίζουμε με ακμεοκτονίες σε φρεάτια, πηγάδια κτλ. Συνάμα ερευνούμε και για να βρούμε καινούργια στάσιμα νερά ή καινούργιες πηγές, εστίες μόλις κτλ. Πάντα καθ' υπόδειξη της περιφέρειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια.
0: Σας έχουν ενημερώσει οι ειδικοί για το πόσα είναι τα κρούσματα που έχουν βρεθεί στη δική σας περιοχή?
2: Ναι, ο ΕΟΔΗ μας στέλνει κατά καιρούς
0: ενημέρωση.
2: Ενημέρωση. Από εκεί βλέπουμε, νομίζω ότι εδώ στο Μαρκόπουλο είμαστε γύρω στα 15 κρούσματα και δεν έχουμε βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, νοσηλίες, επιβεβαιωμένα 15 κρούσματα, και δεν έχουμε νοσηλίες σε νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζω. Αλλά με την ΕΟΔΗ μας στέλνει συνεχώς ενημερώσεις όταν πρόκειται για κάτι.
0: Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε, κύριε Δήμαρχε, στην περιοχή σας?
2: Η πρώτη φορά είναι, βεβαίως. Mm-hmm. Και αυτό το φαινόμενο, από ό,τι μας εξηγούν εδώ οι ειδικοί, είναι από κάτι άγρια πτηνά.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Για πάντα και καθ' υπόδειξη της περιφέρειας, του υγειονομικού της περιφέρειας εδώ της Ανατολικής Αττικής, που πραγματικά πρέπει να πω και να εξάρω τη συνεργασία που έχουμε για την αντιμετώπιση του φαινομένου και για τις υποδείξεις που μας έχουν κάνει, που είναι πάρα πολύ καλές και στοχευμένες.
0: Πέραν από τους ψεκασμούς, υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος, έτσι, σας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες, τι άλλο πρέπει να κάνετε εκεί ως Δήμος ή να ενημερώσετε κάπως τους δημότες σας με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να βοηθηθεί λίγο η κατάσταση?
2: Η ενημέρωση που κάνουμε είναι μέσω των οδηγιών του ΕΟΔΗ, από τα site του Δήμου κτλ. Για να έχουν εδώ οι πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας. Και εμείς απλώς ερευνούμε καινούργιες και εντοπίζουμε τυχόν καινούργιες αιστείες στασίμων υδάτων, φρεατίων που δεν έχουμε δει, ώστε να προλαμβάνουμε και να ψεκάζουμε.
0: Κύριε Δήμαρχε,
2: δεν κάνουμε,
0: ναι. Ποια άλλη περιοχή εκεί κοντά σε εσάς έχει που έτσι πολύ, πολλά
2: κρούσματα? Ο Δήμος Αρτέμητος, Σπάτων Αρτέμητος.
0: Εκεί για πόσα κρούσματα γίνεται λόγος?
2: Εκεί είναι για περισσότερα κρούσματα, αλλά γίνονται συνεχώς και οι ψεκασμοί από ό,τι ξέρω, όπως και σε εμάς εδώ πέρα. Και έχουν αυξηθεί οι ψεκασμοί. Έχουν αυξηθεί σε ποσότητα δηλαδή.
0: Αυτό που είναι σημαντικό βέβαια να γνωρίζει ο κόσμος είναι ακόμη και αν κάποιος έχει προσβληθεί με τον ιό, που σήμερα με όσα λένε οι ειδικοί, μπορεί και κάποιοι, έτσι, μεγάλο ποσοστό, να μην εκδηλώσει κάποιο πρόβλημα.
2: Ναι, να μην εκδηλώσουν. Συνήθως εκδηλώνονται τα κρούσματα σε μεγάλης ηλικίας, ναι. Νομίζω άνω των 70, και κυρίως όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.
0: Σωστά. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό.
2: Δηλαδή και εμάς μπορεί να μας έχει τυπήσει ένα κουνούπι και να μην έχουμε
0: εκδηλώσει τίποτα.
2: Επίσης,
0: ναι, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι αν κάποιος δικός τους άνθρωπος έχει προσβληθεί με τον ιό, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι μεταφέρεται στον άλλον.
2: Όχι, δεν μεταδίδεται έτσι. Καν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην υπάρχει έτσι και πανικός κτλ.
2: Και πανικός, ακριβώς. Δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται πρόληψη και κυρίως από τον πληθυσμό με μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτά που λέει ο ΕΟΔΗ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ο κύριος Αλαγιάννης, Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδί και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Μια νύχτα θέλω μόνο αυτό το βλέμμα σου, λιώνω και ζω. 31 Αυγούστου. Και φαίνεται ότι επέστρεψαν πάρα πολύ, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά. Και σιγά σιγά έχουμε και κάποια πυκνή ροή οχημάτων, να το πω έτσι κομψά, στο ποτάμι, εκεί στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των Πατησίων μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο τα πράγματα είναι ακόμα καλά, έτσι σχετικά ήρεμα, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά.

0: μόνο.
1: Τυπικά μπορεί να τελειώσει το καλοκαίρι. Ουσιαστικά όμως δεν έχει τελειώσει. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι φεύγουν έτσι τώρα για διακοπές. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιστρέφουν βέβαια σήμερα. Χθες επέστρεψαν πάρα πολλοί. Και σήμερα είναι η πρώτη τους μέρα στη δουλειά. Και βεβαίως όσοι έχουν έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που αντιμετώπισαν πέραν των υψηλών θερμοκρασιών είναι το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τα λεωφορεία, με την τηλεματική, που χθες αργά το βράδυ πήραμε την είδηση ότι έτσι σιγά σιγά αποκαθίσταται η κατάσταση και αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με τις 3-4 προηγούμενες ημέρες. Τι συνέβη όμως πραγματικά με τα λεωφορεία, με την τηλεματική, έτσι που ξαφνικά χάθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στους οδηγούς μεταξύ τους, στους οδηγούς με το κέντρο επιχειρήσεων, στους οδηγούς, στους επιβάτες που έφταναν στις αφετηρίες, στις στάσεις και δεν μπορούσαν να ξέρουν αν πέρασε το λεωφορείο ή έρχεται στα επόμενα λεπτά. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Κώστα τον Τελέζο, τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα, που κατέχει όσο κανείς άλλος τα θέματα αυτά των μεταφορών. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο κρατή σας.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Κώστα μου.
2: Να πούμε ότι πράγματι χρειάστηκαν 4 ολόκληρες μέρες η διοίκηση του ΑΣΑ για να πει στους επιβάτες των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Αυτό δηλαδή που γνώριζε από την πρώτη στιγμή, ότι πίσω από το πρωτοφανές blackout της τηλεματικής βρισκόταν κυβερνοεπίθεση.
1: Βρισκόταν τελικά.
2: Έτσι ανακοίνωσε επισήμως ο ΑΣΑ. Mm-hmm. Να πούμε ότι το σύστημα κατέρευσε την 5η 27 Αυγούστου το πρωί. Χίλιες έξυπνες στάσεις έπαψαν να δίνουν πληροφορίες, ενώ σταμάτησαν και οι πληροφορίες μέσω της εφαρμογής στα κινητά. Όπου χιλιάδες επιβάτες όλες αυτές τις μέρες ανάμεσά τους και ξένοι επισκέπτες περίμεναν στις στάσεις χωρίς να ξέρουν αν το επόμενο λεωφορείο ή το τρόλεϊ θα ερχόταν σε τι χρόνο, σε 2, σε 10, σε 20 λεπτά.
1: Βέβαια λοιπόν, Κώστα, να πούμε ότι η εφαρμογή ακόμα στα τα κινητά μας εδώ δεν λειτουργεί, έτσι.
2: Δεν έχει επανέλθει. Ναι.
1: Δεν έχει επανέλθει.
2: Ο ΑΣΑ μίλησε ότι θα επανέλθει σταδιακά μέχρι σήμερα το πρωί. Μένει να δούμε η επιβεβαίωση.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι την Πέμπτη είχε μιλήσει για προσωρινή διακοπή, ανακοινώνοντας ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια δουλεύανε για την αποκατάσταση και διαβεβαιώνοντας ότι θα ακολουθήσει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν 4 ολόκληρες μέρες. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν έχει η δράση του δεν αφορά τις ζωές των ανθρώπων. Είναι ένας οργανισμός που μετακινεί καθημερινά χιλιάδες κόσμων. Λοιπόν.
1: Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, χτες το βράδυ, μετά από 4 ολόκληρα 24 ώρα πλήρους σιωπής, ο ΑΣΑ παραδέχεται ότι το σύστημα είχε δεχτεί κυβερνοεπίθεση και λέει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία μάλιστα έχει και τους παρήχε και συνδρομή. Και εδώ ακριβώς, όπως λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι τεχνικοί και οι οποίοι γνωρίζουν από τη διαχείριση αυτών των
1: συστημάτων,
2: γεννώνται κάποια ερωτηματικά. Αφού ο οργανισμός γνώριζε από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα του περιστατικού και είχε κινητοποιήσει και τις αρμόδιες αρχές, γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να ενημερώσει τους επιβάτες? Δηλαδή, γιατί στο διάστημα αυτό δεν υπήρχε καμιά επίσημη ενημέρωση ούτε για την πραγματική αιτία του προβλήματος, ούτε για την έκτασή του, ούτε και για τον εκτιμόμενο χρόνο πλήρους αποκατάστασης? Δηλαδή, θα έπρεπε τουλάχιστον μέρα με τη μέρα να ενημερώνει τον κόσμο, να λέει ότι καταβάλλονται προσπάθειες
1: και πέραν των συνδικαλιστών, Κώστα, να πούμε ότι στον κόσμο, ότι πέραν των συνδικαλιστών οι οποίοι έβγαιναν και μιλούσαν και ακούσαμε τα περί κυβερνοεπίθεσης και το πότε ενδεχομένως κλπ. Ναι. Η επίσημα η διοίκηση του ΑΣΑ δεν βγήκε να απαντήσει ποτέ
2: δεν
1: και για τίποτα.
2: Βγήκε, δηλαδή είναι περίπτωση εξαιρετικά άστοχης διαχείρισης. Δηλαδή,
1: τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, έχεις κάνει πολύ ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Έγραψες ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον άρθρο στα Νέα και λες ότι λίγο καιρό πριν έληξε και η σύμβαση με την εταιρεία, ναι, η οποία είχε. Πες μας ακριβώς, τι έχει συμβεί με αυτή?
2: Ναι. Η κυβερνοεπίθεση συνέπεσε με την λήξη τη χρονική λήξη της σύμβασης της τηλεματικής. Να πούμε ότι η τηλεματική της Αθήνας λειτουργούσε στο πλαίσιο 12ετούς σύμβασης ΔΙΤ, η οποία υπεγράφει το 2014 και έφτασε στη λήξη της τον περασμένο Ιούνιο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν η ημερομηνία λήξης ήταν γνωστή εδώ και 12 χρόνια, έτσι.
1: Σωστά.
2: Παρόλα αυτά, ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την καινούργια σύμβαση και για τη λειτουργία, την τεχνική διαχείριση και τη συντήρηση του συστήματος προκηρύχθηκε μόλις το Φεβρουάριο του 2026. Η σύμβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και ακολούθησε 70 μέρες μεταβατική παράταση και όπως δείχνουν τα πράγματα, αναμένεται η παράταση αυτή να πάει ως το τέλος του χρόνου. Δεν υπάρχει δηλαδή μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο όμως που να συνδέει τη λήξη αυτής της σύμβασης με την κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως ερωτήματα.
1: Ναι, γνώριζαν ότι λήγει η σύμβαση μετά από 12 χρόνια. Γιατί το αφήσαν.
2: Μπράβο, γιατί το αφήσαν την τελευταία στιγμή. Θα έπρεπε ένα χρόνο νωρίτερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέβρεση νέου αναδόχου ή του αναδόχου του που υπάρχει σήμερα ή να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα συνεχίσει το έργο και να ξέρουμε ότι αυτός που θα πάρει το έργο θα το πάρει με πλήρη
1: διαφάνεια
2: και, αλλά και διασφάλιση της ασφαλειάς του.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή,
1: και τι κόστος είχε αυτή η παράταση, Κώστα?
2: Αυτή η παράταση εκτιμάται ότι με βάση μια προαίρεση που υπάρχει στη νέα σύμβαση θα φτάσει σχεδόν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρόκειται για μεγάλο έργο, δεν είναι μικρό έργο.
1: Και, και όλα αυτά για 7 μήνες, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί. Και πόσο καιρό θα κάνει αυτή η σύμβαση, η νέα σύμβαση να ολοκληρωθεί και μέχρι να... Υποθέτω ότι θα γίνει κάποιος σχετικός διαγωνισμός, σωστά?
2: Έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Mm-hmm.
2: Η παράταση, το χρονικό διάστημα της παράτασης θα στοιχίσει περίπου 900.000, έτσι. Και η νέα σύμβαση θα είναι στα 40 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν ότι για το περιστατικό ποιος είχε την ευθύνη κυβερνοασφάλειας, διότι έχουμε πλέον μεταβατικό στάδιο. Την είχε η εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι τώρα, την είχε από κοινού με τον ΑΣΑ. Δηλαδή και εδώ πέρα όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, ποιος ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια, ποιες υποχρεώσεις προβλέπει αυτή η μεταβατική σύμβαση? Υπάρχουν συγκεκριμένοι χρόνοι αποκατάστασης και ρήτρες? Και ποιος ελέγχει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας ενός τόσο κρίσιμου πληροφοριακού συστήματος? Είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν από το περιστατικό είναι αρκετά.
1: Ναι.
2: Και πρέπει ο ΑΣΑ να διαφωτίσει τον κόσμο.
1: Και βεβαίως αν θα ξαναγίνει, έτσι, γιατί βεβαίως, αν υπάρχει περίπτωση θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα ακολουθήσει κάποιο τέτοιο περιστατικό, τι μέτρα έχουν ληφθεί κλπ. Δηλαδή, χτες βγήκε μια λακωνική ανακοίνωση μετά από 4 μέρες και μετά από την πίεση των δημοσιευμάτων. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.
1: Σωστά.
2: Βέβαια, εφόσον, όπως μας είπε ο ΑΣΑ, αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Περιμένουμε βέβαια και σήμερα να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Κώστας Ντελέζος. Πάντα σε
2: καλά.
1: Αυτά τα θέματα είσαι ο ειδικός και μας διαφωτίζεις και όλους εμάς τους συναδέλφους σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και ωραία μουσική και αμέσως μετά θα έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Αργύρη, ο οποίος λέει, είδα λέει πως λειτουργεί η εφαρμογή. Λέει, Αργύρη, μπαίνεις απλά στην εφαρμογή. Δεν λειτουργεί ακόμα. Το έχουμε τσεκάρει 50 φορές. Αυτή τη στιγμή αυτή η εικόνα που έχουμε είναι ότι λειτουργεί στους σταθμούς, έτσι στις στάσεις κτλ. Μπορεί κάποιος να δει σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο κτλ. Αλλά στο κινητό αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, η εφαρμογή ανοίγει μεν, αλλά δεν λειτουργεί. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις κάποιο δρομολόγιο για να σου πει σε πόση ώρα θα φτάσεις κτλ.

0: Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι για μια ακόμη σεζόν θα κάνουμε παρεούλα μαζί. Και αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής ξεκινάει ο Αλέξανδρος Κλώσσας, τον οποίο έχω δίπλα μου, ο οποίος χθες γιόρταζε, τον οποίο πρέπει να σας πω μαζί σας αφήσαμε με τους λαγοκέφαλους και σας βρήκαμε με τα κουνούπια.
1: Να κάνω το κουνούπι. Κάτσε να κλείσω την πόρτα μου, πήγα ένα κουνούπι. Περίμενε.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Τάκ, κλείσαμε. Αυτό είναι. Κλειδώσαμε.
0: Να σε
1: καλό. Να είμαστε καλά, με υγεία. Αυτή η σεζόν να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Σωστά.
1: Λίγο χειρότερη την επόμενη, για να έχουμε να ελπίζουμε.
0: Τι θα γίνει τώρα με τα κουνούπια, ρε Αλέξανδρε?
1: Με την οικονομία πάνε όλα πάρα πολύ καλά.
0: Όχι με τα κουνούπια.
1: Α, με τα κουνούπια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ακούω οικονομία συνέχεια, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι. Στην οικονομία έχουμε πάει φανταστικά.
1: Με τα κουνούπια.
0: Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα, λέει.
1: Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα. 1660
0: ναι.
1: Προϊόντα.
0: Ναι.
1: Με τα κουνούπια. Δεν... Πες.
2: Όχι, λιγότερα τα προϊόντα.
1: Α, ναι. 1660 προϊόντα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι τα κουνούπια όμως. Οπότε η ακρίβεια αντιμετωπίζεται. Το κουνούπι δεν ξέρω αν αντιμετωπίζεται.
0: Τι θα κάνουμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αληφτείτε, παιδιά, με λοσιόν και τέτοια πράγματα.
0: Να δεις τώρα πώς συνδέονται τα δύο θέματα. Πήγα προχθές να αγοράσω ένα αντικουνουπικό στο σούπερ μάρκετ. Και πόσο είχε το αντικουνουπικό αυτό που αλήφεσαι και που βρωμάσαι έτσι λίγο? 5,70.
1: Προτιμώ να με τσιμπεί στο κουνούπι του Νείλου.
0: Ρισκάρι. Ζει επικίνδυνα.
1: Υπάρχει δημόσια υγεία. Θα πάω να με κάνει καλά η δημόσια υγεία με τα τσάμπα. Ενώ να πληρώνω. Κοίτα, μέχρι. Υπό το φόβο ότι θα σε τσιμπήσει κάποια στιγμή το κουνούπι του Νείλου, ολόκληρο καλοκαίρι που είναι στην Ελλάδα 4-5 μήνες, σκέψει πόσες λοσιόν πρέπει να καταναλώσεις για να προστατευτείς.
0: Μα 5,70 τώρα, αλήθεια.
1: Πανάκρι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Άσε που πρέπει να ανάψεις και φιδάκια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ νοημοσύνης, IQ και πόσο πιάνουν τα χέρια σου να ανοίξει το φιδάκι.
0: Ναι, να βάλει
1: δηλαδή,
0: το φιδάκι στη
1: δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια οι εταιρείες δεν μπορούν να βρουν έναν άλλο τρόπο να το κάνουν.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ
1: αυτό με το σπιράλ.
0: Αυτό. Ναι.
1: Σπάει το φιδάκι, φτιάχνει άλλο. Είναι
2: του καλαμαριού.
0: Αν το άλλο με τα λεωφορεία χθες τουλάχιστον λειτουργούν. Λειτουργεί τηλεματική.
1: Λειτουργούσαν πάντα τα λεωφορεία, αλλά δεν ήξερε πώ θα το περάσει.
0: Αλήθεια τώρα αυτό. Βγήκε ο Ασά τώρα και είπε, ας πούμε, ότι πρόκειται για χακάρισμα.
1: Ναι, μας χάκαραν.
0: Τι κόλλημα τώρα φάγανε με τα δικά μας τα λεωφορεία?
1: Να κατεβάσουμε, παιδιά, στο σύστημα ένα αντιβάιρους.
0: Μα 4 μέρες τώρα. 4 μέρες, λέει, 15.000 ευρώ κόστησε αυτή η ιστορία μέχρι να βρούμε τι ακριβώς παίζει. Αλλά την ίδια ώρα, εντελώς συμπτωματικά, όπως μας έλεγε ο Κώστας Οντελέζος, λίγους μήνες πριν είχε τελειώσει και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
1: Ναι.
0: Που η οποία κρατούσε 12 χρόνια. Ξέραμε ότι θα τελειώσει αυτή η σύμβαση.
1: Απλά το ξεχάσαμε.
0: Αλλά δεν την ανανεώσαμε.
1: Τι είχα να θυμηθώ, τι είχα να θυμηθώ, την είχα να θυμηθώ. Τελείωνε η σύμβαση.
0: Τι είσαι, καφέ, γάλα, καμπά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι φίλοι που κυκλοφορούν πολύ μέσα, γιατί εγώ λόγω τη μηχανή δεν πολύ κυκλοφορώ με τα μέσα τα τελευταία χρόνια, μου λέγανε καλά, μου λέει, έχετε κάνει εκεί εσεί οι δημοσιογράφοι, έχετε κάνει μεγάλο θέμα με την τηλεματική. Λέω, τι, γιατί δεν άλλαξε, λέω, μου λέει, κοίτα να δεις. Αργούσανε και πριν, αργούν και τώρα. Απλά πριν ξέραμε πώς θα αργήσουν. Τώρα απλά δεν ξέραμε. Υπήρχε και ένα ενδιαφέρον, μου λέει. Είχες μια ελπίδα ότι μπορεί να έρθει γρήγορα αυτή τη φορά. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Το καλύτερο ήταν οι τουρίστες. Αυτές τις μέρες που είδα πάρα πολλούς τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι πηγαίναν στο λεωφορείο, βλέπανε ένα εκτός λειτουργίας. Δεν υπήρχε καν στα αγγλικά, ρε παιδί μου, σήμανση ότι υπάρχει βλάβη κτλ. Και βλέπαν αυτό να περνάει εκτός λειτουργίας και λέγανε κάτι λέει τώρα, κάτι λέει. Αλλά δεν καταλαβαίνανε τι λέει.
1: Το σημαντικότερο όλο τώρα είναι ότι επειδή πάρα πολλές φορές παίρνεις μετρό, λεωφορείο, ξέρω εγώ, ξανά μετρό για να ολοκληρώσεις
0: τη διαδρομή.

0: διαδρομή σου, δεν μπορούσε να υπολογίσει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, τι ώρα να φύγω από το σπίτι, τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο για να φύγω σωστά από το σπίτι, να το πάρω σωστά την ώρα που
1: σωστά.
0: πρέπει.
1: Γιατί δεν ήξερε αν έχει φύγει.
0: Την ώρα που πρέπει, δηλαδή.
1: Ναι. Επίσης και με τους οδηγούς που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μέσω του συστήματος. Οπότε έπαιρνε άλλο τηλέφωνο. Έλα, έφτασες. Ναι. Πάμε τώρα.
0: Όπως παλιά. Ναι. Πάμε και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Τα έχουν πει κι άλλοι αυτά.
1: Λοιπόν, για μας μπορεί να είναι μια καινούργια ραδιοφωνική σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, τυχεροί είναι αυτοί, οι οποίοι φεύγουν τώρα διακοπές.
0: Και μπράβο τους.
1: Ναι.
0: Εγώ τους λέω.
1: Και μαγιά τους.
0: Αυτοί που πηγαίνουν
1: σου έχει τύχει ποτέ να πας διακοπές.
0: Δεν μου έχει ποτέ.
1: Ούτε εμένα.
0: Πήγα να πω δεν μου έχει τύχει ποτέ να πάω διακοπές. Γιατί...
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη ποτέ. Όταν ήμουν φοιτητής.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Που ήμουν διαρκώς διακοπές.
1: Ναι.
0: Όλο το χρόνο. Αλλά γενικά, όχι Σεπτέμβρη, να πάω κανονικές διακοπές.
1: Ναι.
0: Αν δεν άρθω λίγο στις αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι παλιότερα. Αλλιώς, όχι να πάω κανονικές διακοπές Σεπτέμβρη, έχω να πάω.
1: Λένε
0: 25 χρόνια.
1: Ότι ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν το Σεπτέμβρη είναι ρε παιδί μου πιο οικονομικά ευκατάστατοι. Είναι πιο.
0: Εντάξει,
1: δεν πάνε τώρα με το λαό τώρα.
0: Σωστά.
1: Με σένα και με μένα που συνοστιζόμαστε.
0: Είναι δουλειάς μου, ρε.
1: Στο...
0: Ξέρεις, όλο το σύστημα είναι δομημένο έτσι που τον Αύγουστο σταματάει.
1: Άρα ναι, πάνε πολύ σκαφάτι, βρεσί Αλέξανδρε.
0: Ναι, εγώ πάνε το σκάφο το έβγαλα. Το έβγαλα γιατί έπιασε από κάτω πολύ πρασινάδα και διαπράγματα. Το έβγαλα να το πλύνουν οι άνθρωποι.
1: Το πήγε στο Καρνάγιο.
0: Το πήγα στο Καρνάγιο να το ματσακονίσουν.
1: Τι είναι το ματσακόνισμα?
0: Το ματσακόνισμα είναι αυτό που το κουτουκουτουκουτουκ που βαράνε τη λαμαρίνα για να φτιάξει.
1: Λένε λοιπόν ότι πάνε σκαφάτι διακοπές το Σεπτέμβρη και πάνε και αυτοί γιατί έχει και ωραίες θάλασσες, λένε.
0: Έχει ωραίες θάλασσες.
1: Έχει ωραίες θάλασσες.
0: Και άδειες θάλασσες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ενώ τον Αύγουστο λέει έχει μελτέμια, έχει αυτό.
0: Καλά, κοίτα το Αιγαίο τώρα ο Αύγουστο δεν είναι και το καλύτερο. Το Ιόνιο όμω λουκουμάδε.
1: Ναι, το Αιγαίο τη Βύση.
0: Το Αιγαίο του Βύση. Το Αιγαίο τον Αύγουστο είναι δύσκολη θάλασσα πολύ γιατί έχει τα μελτέμια, δεν ξέρει τι θα κάνει. Είναι το Ιόνιο όμω, ο οποίο είναι λαδιά.
1: Και εμεί ψηφίζουμε Ιόνιο.
0: Για εμά του θαλασσινού που μα αρέσει πάρα πολύ η βάρκα, είναι ότι πρέπει το Ιόνιο τον Αύγουστο. Αλλιώ το Αιγαίο θα κουνηθεί.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πάμε εμεί το Σεπτέμβριο.
0: Γι' αυτό δεν βγάζουμε τη βάρκα του.
1: Γι' αυτό δεν βγάζουμε τη βάρκα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα εγώ προσωπικά να σα αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά. Για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Καλή σεζόν, κυρία μου, καλή σεζόν να έχετε.

0: Ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Την Ελένη Τάγκα που σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η λίστα περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων και οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 ως 7% για διάστημα 2 ως 4 μηνών. Στα σχολικά ήδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Σήμερα στο Τελ Αβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αεροπορικού θόλου Ασπίδα του Αχιλλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Με το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, προκλήθηκαν ζημιές σε τεχνικές υποδομές καθώς και θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 90,32 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 85,41 το αμερικανικό αργό. Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα ύστερα από αστυνομικό έλεγχο. Στην περιοχή της Κυψέλης προσήχθησαν 6 άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, εκ των οποίων τα 3 συνελήφθησαν. 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον νόμο στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπως ανέφερε, στην οδό Γραδιά στην Αργυρούπολη. Έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών το πυροβόλησε. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε στάσιμα νερά, όπως επίσης σε Φρεάτια και Πηγάδια, ενώ γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν νέες πηγές μόλυνσης του ιού του Δυτικού Νείλου, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας Κωνσταντίνος Αλαγιάννης. Σημείωσε πως στο Μαρκόπουλο έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα, ενώ είναι περισσότερο στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Κρατούνται ο πλοίαρχος και 7 μέλη πληρώματος μετά την ανατροπή καταμαράν λόγω εισρωής υδάτων. 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο, με 8 νεκρούς ενώ 17 άνθρωποι αγνοούνται. Στο πλοίο βρίσκονταν 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, ενώ διασώθηκαν 242. Επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Φρένο στους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Αν ένας καταναλωτής καταγραφεί από 3 διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε θα ενεργοποιείται ο περιορισμός στην αλλαγή παρόχου που θα έρεται μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών. Τελευταία ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 16 τραυματίες από πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκορο της Ρωσίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Άρης 2-1 τον Όφη για τη Super League. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Για την ακρίβεια, καλημέρα, καλώς ήρθαμε. Επιστρέψαμε πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι 31 Αυγούστου. Από το τραγούδι καταλάβατε ότι εμείς ακόμα είμαστε και θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, διότι μπορεί σήμερα να τελειώνει ο Αύγουστος, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Και σε αυτή τη μάχη μεταξύ καλοκαιράκιδων και χειμωνάκιδων, που εγώ είμαι στη μέση, διότι το θέμα είναι να σας αρέσει γενικά το πράγμα. Μ' αρέσει και το καλοκαίρι, μ' αρέσει και ο χειμώνας. Ακόμα δεν θα αποχαιρετήσω το καλοκαίρι. Έχει ωραίες θάλασσες ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης έχει ωραία μπάνια, έχει ωραιότερες θερμοκρασίες. Αν και λένε ότι μπορεί να είναι και ζεστός ο Σεπτέμβρης. Τέλος πάντων, έχει ωραίες στιγμές ακόμα για να σβήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Όχι, εμείς θα αντισταθούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Πήραμε τη διακοπή μας, ξεκουραστήκαμε. Πήραμε τις ανάστασεις μας, κάναμε τις βουτιές μας, κάναμε τις βόλτες μας, τις γύρες μας και επιστρέψαμε στην πραγματική κανονικότητα. Διότι η άλλη κανονικότητα δεν είναι ακριβώς πραγματική. Είναι αυτή η συζήτηση που κάνεις πάντα στις διακοπές. Αν πρέπει να είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι η ζωή και τα λοιπά και αυτά. Και να φτιάξω ένα ταβερνάκι στο νησί. Καλά πήγαινε να φτιάξω το ταβερνάκι στο νησί και μετά να μου πεις αν θα είναι ωραία η ζωή όπως νομίζεις. Τέλος πάντων, ωραία είναι τα όνειρα. Να τα κάνουμε και να τα κυνηγάμε κιόλας τα όνειρα. Για να γίνεται και λίγο καλύτερη η ζωή μας. Βέβαια, τώρα, αν θα γίνει καλύτερη η ζωή μας με ένα ταβερνάκι στο νησί ή με μια καλύτερη δουλειά στην πόλη, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Τώρα, δεν θα σας φέρω εγώ τα νέα, θα είναι πλούσια η σεζόν αυτή που ξεκινάει. Η νέα χρονιά, παλιά η νέα χρονιά ξεκινάει για το Σεπτέμβρη βέβαια. Η νέα χρονιά, η νέα σεζόν θα είναι πολύ πλούσια, πολύ γεμάτη, με εκλογές, με κόντρες, με οικονομίες, με πολέμους, διότι όσο είναι ο Τραμπ απάνω δεν θα μας λείψει ο πόλεμος, με ακρίβεια, με προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, αλλά και με καλά νέα και με καλές ειδήσεις, που και αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε να τις αναδεικνύουμε και τις καλές ειδήσεις, να μην συζητάμε μόνο για τα δύσκολα, να λέμε και για τα εύκολα. Απλά, ξέρεις, καμιά φορά μας καβαλάει λίγο το κύμα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που έρχεται το δύσκολο και σου μοιάζει μεγαλύτερο από το εύκολο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την αξία που αρμόζει και στο εύκολο και στο δύσκολο. Ειδήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επικαιρότητα και μουσική, διότι ο χαρακτήρας του πρώτου πρωινού που είναι μουσικός, ενημερωτικός είναι, αλλά με πολλή μουσική δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα ακούμε τις μουσικές μας έτσι για να γλυκαίνουμε την ψυχούλα μας. Επιστρέψατε από ό,τι βλέπω στους δρόμους. Το είδαμε και χθες στα ρεπορτάζ των καναλιών που πηγαίνουν και μας αποχαιρετούν όταν φεύγουμε διακοπές και πηγαίνουν και μας υποδέχονται όταν επιστρέφουμε από διακοπές. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα που ξέρω θα πάει τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η είδηση δεν θα είναι επιστρέψαν και η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου, η τελευταία αδειούχη του Αυγούστου, αλλά δεν επέστρεψαν, παιδιά. Πήραν απόφαση να μείνουν εκτός. Ωραία θα ήταν διαφορετικά. Ο καιρός θα παραμείνει ζεστός. Αυτό το περίεργο πράγμα που έχει τις τελευταίες ημέρες, με θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, 3 με 5 ταμποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 ταμποφόρ. Να επισημάνω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν έχει περάσει, όχι επειδή τελειώνει Αύγουστος, τελειώνουν και οι πυρκαγιές, το νου σας, διότι η ζέστη καλά κρατεί και οι αέριδες μαζί καλά κρατούν, οπότε το νου σας και το νου μας να μην κάνουμε καμιά ζημιά.

σήμερα της τιμία ζώνης της Θεοτόκου. Αποτελεί το μοναδικό ιερό κοιμήλιο που σχετίζεται με την επίγεια ζωή της Παναγίας και διασώζεται μέχρι σήμερα. 31 Αυγούστου εορτάζουμε την τιμία ζώνη. Χθες του Αγίου Αλεξάνδρου γιόρταζαν οι Αλέξανδροι, γιόρταζα και εγώ. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες, οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες. Χρόνια τους πολλά, χρόνια καλά, ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάντα υπήρχε αυτή η χαρμολύπηστη γιορτή μου, διότι ωραία γιορτή. Ερχόντουσαν και κάποια δώρα, λίγα, όχι πολλά, διότι καλοκαίρι συνήθως ήμασταν διακοπές ακόμα, γιατί τα σχολεία δεν άνοιγαν. Οπότε τα δώρα δεν ήταν πάρα πολλά. Πάρτι δύσκολα, γιατί στην παρεθαλιστική κατοικία που λένε πού να βρεις τα πολλά παιδιά και τους φίλους του χειμώνα για να κάνεις πάρτι. Η γιορτή πάντα είναι ωραία, αλλά ήταν και το τέλος του καλοκαιριού, οπότε υπήρχε αυτή η χαρμολύπη λίγο, το γιορτή από τη μία, τέλος του καλοκαιριού από την άλλη. 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, Παρασκευή. Ωραίο είναι αυτό, ξεκινάς Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, εξαιρετικά. Οπότε όσο φτάνουμε και προς την 11η Σεπτέμβρη, θα αυξάνεται σιγά σιγά και η κίνηση στους δρόμους. Θα επιστρέφουν και οι τελευταίοι τυχεροί που μπόρεσαν να μείνουν λίγο παραπάνω, ενώ όσοι έχουν και παιδιά. Θα αυξάνεται και η κίνηση, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία συνήθως αυτές τις συγκεκριμένες ώρες. Θα αρχίσουμε και εμείς να συζητάμε περισσότερο, όλο και περισσότερο, πώς θα αλλάξει κίνηση, πώς δεν θα έχει κίνηση, τι θα κάνουμε, θα βγάζουμε ειδικούς κτλ. Ωραία, θα τα συζητάμε πάλι αυτά. Λύσεις δεν βλέπω και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εβδομάδα ΔΕΘ, αυτή που διανύουμε. Την Παρασκευή θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος εκεί στην Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς, έτσι συνηθίζεται να λέγεται. Την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Πλούσιο το πακέτο, διότι έτσι επίσης συνηθίζεται να λέγεται. 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πακέτο τετραετίας όμως, διότι είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά από όλους και από όλες που θα ανέβουν στην ΔΕΘ. Έχουμε και αυτή την αλλαγή, την ανατροπή, αυτό το παλιόπεδο που έλεγε και, που λέει και ο Άδωνης, ο Αλέξης Τσίπρας, που θα ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει. Παιδιά, μεταξύ μας τώρα το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα εθνικό δικαίωμα και πρώτα πρέπει να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και μετά η πολιτική αρχηγή και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι θα πούνε. Και όχι ποιος θα τα πει πρώτος και ποιος θα τα πει δεύτερος. Αν αυτά που έχουν να πούνε έχουν κάποια αξία. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε όπως πάντα πολλά ταξίματα από όλους. Στην πράξη να δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε θα φορούν κατά κύριο λόγο ελεύθερες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ, διότι η αλλαγή στην φορολογία ευνόησε κατά κύριο λόγο τους οικογενειάρχες, ειδικά από όσους είχαν από 3 παιδιά και πάνω, και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δεν είδε η επιχειρηματικότητα κάτι πολύ σημαντικό πέρυσι. Περιμένει φέτος να δει περισσότερα πράγματα και να μετρήσει αν αυτά τα περισσότερα πράγματα βοηθούν ώστε να αναπτυχθούν και οι ίδιοι. Είναι, ξέρετε, αυτό αλληλένεται το. Από σήμερα ξεκινάει και η Εθνική Συμφωνία. Αυτή η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ για περίπου 1725 κωδικούς προϊόντων, φθηνότερα από 5 έως και 30%. Μην περιμένετε ότι οι 1725 κωδικοί θα είναι μειωμένοι έως και 30% όλοι. Κάποιοι εκεί γύρω στο 5-7 είναι το μεσοσταθμικό. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι κωδικοί, να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν, να δούμε πόσο πιο αλαφρύ θα κάνουν το πορτοφόλι μας. Μάλλον όχι, αλαφρύ το πορτοφόλι το κάνει το σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνουμε. Αλαφρύ το λογαριασμό να κάνει, διότι αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Εάν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, ακρίβεια που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον πληθωρισμό να γράφει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Στα τρόφιμα σχεδόν 39% είναι η αύξηση του πληθωρισμού από το 2019 και περίπου 25% έχουν αυξηθεί συνολικά οι τιμές από το 2019 και μετά.
αγοραστική μας δύναμη προφανώς παραμένει χαμηλά, πολύ χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε εδώ είναι ένα μείγμα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο η κυβέρνηση καλείται να το αντιμετωπίσει, να λύσει το γόρδιο δεσμό που στην πραγματικότητα από το 2022 και μετά που ζούμε διαδοχικές κρίσεις ενεργειακές, υγειονομικές και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε, διότι με 40% πληθωρισμό καταλαβαίνεις ότι καμία αύξηση βασικού μισθού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εκτός άμα πρέπει απλά να αποδεχθούμε ότι όλα θα είναι ακριβά. Μήπως και πρέπει.

Υψηλό το κόστος και στα καύσιμα. Ξέρετε, το έχετε δει όλοι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Έχουν καταγραφεί εξαιρετικά υψηλές τιμές στην Αγγλία και αυτό το πληρώνουμε όλοι πάρα πολύ ακριβά. Τώρα είχαμε και μια νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πλέον είναι σαν να έχουμε Τραμπ εναντίον του υπόλοιπου κόσμου ο πόλεμος και η ιστορία. Πάλι αυτές οι ωραίες δηλώσεις του Τραμπ, κάνουμε το Χαρκ συντρίμια. Όπου προφανές είναι ότι μπαίνει στο στόχαστρο η ενεργειακή καρδιά του Ιράν. Δεν έχει δώσει ακόμα λεπτομέρειες, αλλά έχει αυτό το καινούριο κόλπο που κάνει ο Τραμπ. Ανεβάζει βιντεάκι από το AI και δείχνει αυτό το βιντεάκι να ανατινάζει το σύνολο του νησιού. Το προηγούμενο βιντεάκι ήταν η λίμνη, η Αμερικανική λίμνη, όπως ονόμασε την λίμνη, με πάπιες, με όπλα που είχαν το μαλλί του Τραμπ να πηγαίνουν να φυλάξουν την λίμνη. Donald Duck, όχι Donald Trump, ο στρατός του Τραμπ. Και πού ακόμα. Η λίμνη Οντάριο, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να την κάνει η λίμνη Αμερική ή η λίμνη Ντόναλντ Τραμπ ή όπως άλλο. Το είδατε και το υπέροχο που ανέβασε όλους τους προέδρους των ΗΠΑ από την ίδρυση του κράτους μέχρι και σήμερα. Πάνω ψηλά και μόνος του, σε μεγαλύτερη φωτογραφία από όλους, με επισήμανση ο σπουδαιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εγώ αναρωτιέμαι πως 77 εκατομμύρια, κάπου εκεί, Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τι λένε τώρα όλοι αυτοί, Μπήκε και στη Βενεζουέλα και πήρε τα πετρέλαια. Δηλαδή τους λέει, εγώ τα πετρέλαια τα θέλω, θα μπορώ να τα πάρω. 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίων στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα, πετρελαϊκά αποθέματα. Βέβαια, χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσει στην πορεία ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα αποθέματα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσε να κερδίσει κάποιος από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά θα χρειαστεί περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύσει. Βλέπω το πιο πιθανό να βάλει την Βενεζουέλα να επενδύσει για να φτιάξει τις εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και αυτός απλά να πάρει το πετρέλαιο. Απλά μας θυμίζει για ακόμα μια φορά ότι όπως και στο Ιράν, έτσι και στη Βενεζουέλα, η επέμβαση δεν έγινε γιατί ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας ή γιατί στο Ιράν ζουν θεοκρατικό καθεστώς, αλλά γιατί είχε τα ντόλαρς στο μυαλό του. Σε αυτό το περίεργο και δύσκολο περιβάλλον θα πρέπει να κινηθεί και η ελληνική οικονομία. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, η αλήθεια είναι αυτό, και ειδικά όταν πηγαίνουμε και σε εκλογές, που στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η συνήθεια 6 μήνες να κατεβάζουμε μολύβια πριν από τις εκλογές, διότι ασχολούμαστε με την περιφέρειά μας και τα κεντρικά άστα θα τα δούμε μετά όταν ξαναβγούμε, γιατί σου λέει να πάει μπροστά η χώρα και να μην βγω εγώ βουλευτής. Δεν ταιριάζει, σου λέει ο υπουργός ή και ο βουλευτής, τέλος πάντων. Οπότε ασχολούνται με την περιφέρεια τους περισσότερο. Τώρα όλοι έχουν από ένα πονοκέφαλο και όλοι έχουν και από μια ελπίδα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η ελπίδα του κύριου Μητσοτάκη είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πολύ σοβαρή απειλή από κάτω. Εντάξει, κάτι τσιμπάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι πολύ σοβαρή απειλή προς ώρας για να νιώθει την ανάσα του δεύτερου. Απλά δεν μπορεί ο ίδιος να είναι μόνος του πρώτος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Του τρώει και ότι του τρώει ο Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει να κάνει κόμμα. Να δούμε εάν όταν θα έρθει η στιγμή, η κρίσιμη, θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι όλα είναι έτοιμα, ακόμα και τα ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες, και το όνομα και τα σήματα και τα πάντα. Απλά περιμένει την κατάλληλη ώρα. Και η κατάλληλη ώρα θα είναι λίγο πριν πάμε σε εκλογές. Γιατί σου λέει ο Σαμαράς, θα μπω εγώ σε μαραθώνιο? Όχι. Θα μπω σε έναν αγώνα δρόμου και ό,τι κερδίσει ο καθένας. Σου λέει, ό,τι και να κόψω, καλό θα είναι. Διότι τώρα μην ξεγελιόμαστε, στόχος δεν είναι άλλος, δεν είναι προφανώς η πρώτη θέση. Στόχος είναι να καταγράψει
μια δύναμη, μια εκλογική δύναμη που θα την έχει πάρει κατά κύριο λόγο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε μια μακροσκελέστατη ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα είπαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, διότι μεταξύ των άλλων είπαν τι είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα σημειτικών και τα απομεινάρια του λαός. Και πολύ στεναχωρήθηκε ο Αντώνης Γεωργιάδης, διότι σου λέει, Αντώνη, εσύ μας έφερες στην Νέα Δημοκρατία. Εμένα, τον Θάνο και τον Μάκη τον Βορύδη μας έφερες εσύ. Και τώρα λες ότι το κόμμα είναι απομεινάρια, οι συνεργάτες σου. Λένε ότι το κόμμα είναι απομεινάρια του λαός. Δεν πάει έτσι. Ο Τσίπρας προσπαθεί να μας δείξει ότι δεν είναι ο παλιός Τσίπρας, είναι ο καινούριος Τσίπρας. Ανακοίνωσε και το οργανωτικό του κόμματος. Στο ψηφιακό κόμμα επικεφαλής θα είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Τώρα, μεταξύ μας είμαστε μικρή αγορά, παιδιά. Δηλαδή, μη βλέπετε, το βλέπετε και στις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. 15 εκατομμύρια ο ένας, 32 εκατομμύρια ο άλλος. Θα έρθει ο Ρονάλντο, θα έρθει ο Ριβάλντο, θα έρθει. Παλιοί αυτοί. Θα έρθει ένα καινούριο. Ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ. Ο Γιαμάλ θα έρθει στην Ελλάδα. Τα συζητάμε αυτά. Έρχεται η ώρα. Τσάκι, τελευταία στιγμή. Θα έρθει ο Τριτσαπίδουλας από την Λιβύη, ξέρω εγώ, για δεξί εξτρέμ. Έτσι είναι και στην πολιτική. Μην νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις και σπουδαία πράγματα. Μεταξύ τους, οι ίδιοι γυρνάνε γύρω-γύρω. Από το Πασόκ στην Ελλάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Αριστερά, Νέα Αριστερά στην Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, υπάρχει. Μικρό το κόμμα, διότι δεν έχουν μείνει πολλοί αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις να λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί αρχηγοί. Πώς λέγανε, μία ντούκα αυτό. Πολλοί αρχηγοί και η Ρένα Δούρου, που είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ενδιαφέρεται για την προεδρία του κόμματος, και ο Νίκος Παπάς, που έχει αναλάβει εκεί ρόλο πρωταγωνιστικό μέσα στο κόμμα. Τώρα πώς θα μιλήσουν στη ΔΕΘ είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ποιος θα μιλήσει? Άλλος λέει θα κάνει τη συνέντευξη τύπου, άλλος θα κάνει την ομιλία, άλλος θα τρώει τα τρίγωνα.

0: Έχουμε και το κουνούπι τον ιό του Δυτικού Νείλου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και μας ανησυχεί λίγο, γιατί υπάρχει σε πολλές περιοχές. Μας ψεκάζουν τώρα για να περάσει. Κάποιοι λένε ότι καθυστερήσαμε, κάποιοι λένε ότι και να μην είχαμε καθυστερήσει. Είναι το κλίμα, παιδιά, που έχει αλλάξει και μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα μεταξύ μας δεν έχουν και άδικο. Κουνουπιέρες, εντομαποθητικά σώματος, κλιματιστικά και ανεμιστήρα, σίτες στα παράθυρα, χώρου εντομοπαθητικά, όχι στα σημανερά, δηλαδή αν έχουμε στη βεράντα γλάστρες να μην μένουν πολλά στα σημανερά, γιατί μαζεύουν κουνούπια. Υπάρχουν και τα προβλήματα. Να, εδώ απέναντί μου Παναγιώτης Χάλαρης. Πρέπει να διάσει την πισίνα γιατί μαζεύονται κουνούπια, λέει. Και τον καζόν μαζεύει κουνούπια, Παναγιώτη μου. Να μην το ποτίζεις το βράδυ, να το ποτίζεις το πρωί.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ιάνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Σάχαρη θα περάσετε!
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Θέμης Καραμουνατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος Φίλο Ανδρικό, Γιώτα Νέγκα έχει τα γενεθλιά της. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, να της ευχηθούμε να είναι δημιουργική αυτή η υπέροχη φωνή της.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας, στην ραδιοφωνική μας καθημερινότητα. Όπως κάθε μέρα θα κάνουμε παρέα εδώ. Θα ξεδιλύγουμε την επικαιρότητα, θα βλέπουμε τα δύσκολα, τα εύκολα, τα καλά, τα κακά. Θα σας δίνουμε την εικόνα των πραγμάτων εκεί έξω για να είσαστε προετοιμασμένοι όσοι ξεκινάτε την ημέρα σας ή όσοι έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα. Να δω λίγο την κίνηση, να δω αν επιστρέψατε. Επιστρέψατε, δεν επιστρέψατε. Ακόμα είναι καλά έξω τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν κίνηση ή έξοδοι προς την Θεσσαλονίκη, διότι τα βλέμματα στρέφονται όλα σιγά σιγά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πάει το πράγμα, όπως κάθε αρχή Σεπτέμβρη, η αγορά περιμένει από τον Πρωθυπουργό της χώρας το σχέδιο για την επόμενη μέρα, διότι είναι λίγο στρεβλό αυτό που τα πολλά τελευταία χρόνια έχουμε κάνει, που νομίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μόνο να ανέβει ο Πρωθυπουργός και να ανακοινώσει μια σειρά παροχών, επιδοματικών ή άλλου είδους παροχών, και κάπου εκεί να τελειώσει. Θεωρητικά η Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Έκθεση, είναι ο χώρος όπου θα έπρεπε να ξεδιπλώνεται το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης, τα σχέδια, το πώς θα έχουμε ανάπτυξη κτλ. Θα τα έχουμε όλα αυτά για να δούμε. Ποδαρικό. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το καλοκαίρι που πέρασε, να συζητήσουμε όμως και για τη ΔΕΘ που έρχεται. Καλημέρα κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πριν πάμε στη ΔΕΘ, να πάμε στο καλοκαίρι που ακόμα συνεχίζεται, γιατί ο τουρισμός δεν τελειώνει. Ήταν καλό το τουριστικό καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, πάλι το εξής οξύμορα. Έχουμε μία αύξηση των αφήνων. Έχουμε περίπου αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σε σχέση με, με το όφελος για την οικονομία. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν φαίνεται στις τοπικές κοινωνίες, στο επίπεδο των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, και όχι αυτόν καθ' αυτό τα ξενοδοχεία ή τα καταλήμματα.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη η εστίαση, από τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ φαίνεται ότι το πρώτο εξάμηνο ότι 2026 έχει μία μείωση του κύκλου εργασιών κατά περίπου 4,5%. Ταυτόχρονα είδαμε ότι τα στοιχεία από τις εκτόσεις Ιουλίου-Αυγούστου έχουν για το εμπόριο μία μείωση της τάξης του 7%. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε τουρισμό μεν, αύξηση των αφήξεων, αύξηση του κύκλου εργασιών στον τουρισμό, προφανώς καταλήμματα ξενοδοχεία, έχουμε μείωση στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών Ελλήνων ή ξένων, οι οποίοι φαίνεται ότι περνούν δύσκολα στο επίπεδο του διαθέσιμου εισόδηματος.
0: Έχει γίνει ο τουρισμός παιχνίδι για λίγους, έτσι όπως το περιγράφετε, δηλαδή τα χρήματα όσα μπαίνουν?
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ και το μοντέλο ή την ποιότητα, αν θέλετε, των, ιδιαίτερα των ξένων επισκεπτών, αλλά και των Ελλήνων στο επίπεδο της δυνατότητας κατανάλωσης. Έχει αλλάξει στο επίπεδο παραδείγματος του κατακαταλημάτων. Έχουμε εκτόξευση του Airbnb, το οποίο έλεγα εδώ και χρόνια ότι θα χτυπήσει κλάδους όπως ο κλάδος της εστίασης, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο, να παρασκευάζει εντός του καταλήμματος ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ και στους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε και εκεί μια εκτείναξη του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κλίνες στο Airbnb, είναι πάνω από 1.100.000, όταν ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα, τα διαδεδομένα από τον ΕΟΤ, είναι περίπου 900.000.
0: Άρα πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά τον τουρισμό, δηλαδή
1: σε επίπεδο ποιότητας.
0: Σε επίπεδο ποιότητας. Να μας νοιάζει μόνο το ότι ήρθαν πολλοί τουρίστες, αλλά να μας νοιάζει περισσότερο ποιοι τουρίστες ήρθαν και τι άφησαν εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε εισρωή τουριστικού ρεύματος από τις βαλκανικές χώρες. Mm-hmm. Ο δικός τουρισμός έρχονται με τα πορπαγκάζ των αυτοκινήτων φορτωμένα, όχι μόνο με τα ρούχα τους, έρχονται φορτωμένα με τρόφιμα, ακόμα και με νερό. Εκεί βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις ακόμα και στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μειωμένες.
0: Ναι. Είναι γιατί έχουμε γίνει ακριβή χώρα ή γιατί πιέζονται οικονομικά και όλοι οι υπόλοιποι πέρα από τους Έλληνες?
1: Πιστεύω είναι συνδυασμός. Mm-hmm. Υπάρχει μια ακρίβεια και στη χώρα μας, η οποία παραμένει, κατά τη δική μου άποψη, ανεξέλεκτη.
0: Ναι.
1: Παρά τα μέτρα, τα οποία και από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι το 81% των ερωτηθέντων απαντά.
0: Σας χάσαμε για λίγο το. Πόσο είπατε, ποιο ποσοστό των ερωτηθέντων?
1: Το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή ανεπαρκή ή μάλλον ανεπαρκή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σημαίνει αύριο είναι η πρεμιέρα μιας άλλης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το δούμε όμως στην πορεία, γιατί έχει να κάνει η ακρίβεια σε συνδυασμό με τον έλεγχο όχι μόνο των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών σε επίπεδο της διατροφής ή της επιβίωσης των οικοκυριών. Έχει να κάνει και με τα καύσιμα. Και τα καύσιμα βλέπουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι, κατά την άποψή μου, εσωκέρδειας, και αυτό έχει να κάνει με τις τιμές που καθορίζονται όχι από τους πρατηριούχους καύσιμων.
0: Ναι.
1: Καθορίζονται από τα δηληστήρια.
0: Έχει ενδιαφέρον, κοίταγα τις τιμές του ντίζελ της προηγούμενης εβδομάδας που έκλεισε. Η τιμή δηληστηρίου στο ντίζελ είχε πέσει 6%. Η τιμή στην Αγγλία είχε ανέβει 0,5%. Και εδώ σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε το πρόβλημα υπάρχει στο βενζινάδικο, αλλά όπως και να έχει, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να πέφτει η τιμή του δηληστηρίου και να ανεβαίνει η τιμή στην Αγγλία. Δεν μπορεί να πέφτει διαρκώς το τελευταίο διάστημα η τιμή του πετρελαίου και εμείς να μην έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στη βενζίνη, στα καύσιμα στην Αγγλία.
1: Υπάρχει μια στρέβλωση στην συγκεκριμένη αγορά, κατά την άποψή μου, που όμως το πρόβλημα, και το επιμένω σε αυτό που λέει ο κύριε Γλώσσα, ξεκινά από το ίδιο το δηληστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και από τα δύο δηληστήρια, δηλαδή ουσιαστικά, γιατί η χώρα εξαρτάται από δύο δηληστήρια.
0: Κατανοητό.
1: Εκεί να καθορίζουν την τιμή.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα αρκετές κινήσεις μείωση των τιμών και στα σούπερ μάρκετ και σε άλλους χώρους και επιδότηση στα παρατήρια, για παράδειγμα, για την βενζίνη, ο τελικός λογαριασμός λέει ότι ο πληθωρισμός της επταετίας είναι σχεδόν 40%, ειδικά στα τρόφιμα. Τι δεν κάνουμε καλά?
1: Πρέπει να δούμε το μοντέλο που έχουμε φτιάξει στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Mm. Έχουμε συγκεντροποιήσει την αγορά σε λίγους και πολύ ισχυρούς ομίλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εύκολα να κάνουν και εναρμονισμένες πρακτικές. Όταν η αγορά ελέγχεται από 5-6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ελέγχεται από 10 εταιρείες σε επίπεδο διακίνησης προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπορεί να έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές. Συγκεντροποίηση της αγοράς, και το έχουμε βιώσει στο πετσί μας οι Έλληνες, και εκεί η παρεμβάση της πολιτείας, κατά την άποψή μου, είναι ανεπαρκής, γιατί ποτέ δεν έβαλε τον τύπο επί των ήρων. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα παίρνονται καθυστέρηση.
0: Τα μέτρα παίρνονται με καθυστέρηση, είχαμε πάλι μια διακοπή, παίρνονται με καθυστέρηση, αυτό λέτε?
1: Ναι, πάντα παίρνουμε μέτρα.
0: Ερχόμαστε κατόπιν εορτής να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ναι.
1: Το πρόβλημα, νομίζω ότι εγώ έλεγα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή ότι πρέπει να παρθούν μέτρα εμπροστοβαρή.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα παίρνονται με το.
0: Η απάντηση της κυβέρνησης όμως πάντα σε αυτό είναι ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση, άρα πρέπει να έχουμε χρήματα στην πάντα για να αντιμετωπίσουμε σε διάρκεια το πρόβλημα.
1: Το αντιμετωπίζουμε?
0: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν τα αντιμετωπίζουμε, όχι. Είναι προφανές ότι αν αποδεχθούμε ότι το αποτέλεσμα 40% είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων που έχουμε πάρει, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί ο στόχος είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, Έχουμε 5,6 δις, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε προβληματική πολιτική εκ των υστέρων, παραδείγματος χάρη. Και να μην παίρνουμε μέτρα ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή έλεγα για τα καύσιμα, έστω και ευκαιριακά και για κάποιο χρονικό διάστημα, μείωση τον ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό δεν το συζητάει καθόλου η κυβέρνηση.
1: Δεν το συζητάει καν, γιατί
0: θα πάει πάλι σε μια επιδότηση του πετρελαίου κίνηση κατά 10 λεπτά και εκεί θα τελειώσει η ιστορία.
1: Για τα σούπερ μάρκετ. Και αν συνεχίζει να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, αυτή θα εξανεμιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Σωστό. Κλείνοντας, ένα σχόλιο, μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη ή τέλος πάντων τις προσδοκίες σας από την 90η ΔΕΘ που ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Κοιτάξτε, εξ όσων ακούω και εγώ, όπως και εσείς, τα μέτρα πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει, αν είναι αυτά που ακούω, νομίζω ότι θα είναι για μια φορά ανεπαρκή μέτρα για τις κοινωνίες και τις οικονομίες.
0: Ναι. Ποιο θα ήταν το πακέτο που θα μπορούσε να ικανοποιήσει? Δεν εννοώ το να μου πείτε μέτρο-μέτρο και...
1: Κάτι, το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε την ακρίβεια, ουσιαστικό έλεγχο, και αυτός νομίζω ότι μπορεί να γίνει μόνο με αντιμετώπιση που κάνουν και οι Ευρωπαίοι σε διάφορες χώρες. Άρα ξεκινήσω από την Ισπανία, την οποία λέμε απέτυχε, τη Γαλλία που δεν μιλάμε τι έγινε στη Γαλλία. Δεν μιλάμε τι έγινε στην Ολλανδία, τι έγινε στη Γερμανία, τι έγινε στη Σουηδία, στην Αλβανία με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Δεν έχει περάσει πουθενά, αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Δεν περάσει πουθενά η μείωση του ΦΠΑ.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι μόνο αν θα περάσει την κατανάλωση, είναι για να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε συνδυαστικά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του λειτουργικού κόστους και των επιχειρήσεων, το οποίο στην Ελλάδα έχει μεσοσταθμικά εκτοξευθεί την τελευταία διετία στο 37%, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις την επιβίωση της ίδιας της οικονομίας της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά.
1: Να
0: συζητάμε περισσότερα θετικά θέματα και ειδήσεις και λιγότερα τις δυσκολίες. Το εύχομαι σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ως το επιχειρήν είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια της κρίσης τουλάχιστον.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.

Καλημέρα στην κυρία Ανθούλα από την Ραφίνα, την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Καλημέρα στον Αργύρη που μου εύχεται για την χθεσινή εορτή να είναι επικοδομητική, όχι μόνο ραδιοφωνική χρονιά, όλη χρονιά Αργύρη. Αυγούστου 1948, αυτό γράφει τουλάχιστον η ταυτότητα του Ρούντολφ Σένκερ, ο θελικός κιθαρίστας των Scorpions. Γίνεται 78 ετών από την πρώτη στιγμή της μπάντας, βρίσκεται εκεί έχοντας δώσει ορισμένα από τα σπουδαιότερα ριφ και μαζί με τον Κλάους Μέινε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της rock με Scorpions. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

Ακόμα έχουμε δρόμο για το φθινόπωρο. Αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι του Φίλιππου Γράψα στους στίχους και του Μάριου Τόκα στην μουσική, με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο στην ερμηνεία. Μέρος ενός από τα μεγαλύτερα beef που είχαμε να ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι και από τα μεγαλύτερα viral. Αυτό με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», που ξαφνικά γέμισαν τα social με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Ο Μητροπάνος έκανε την αρχή και οι Ghost Sounds έκαναν την συνέχεια, τη μεγάλη ζημιά.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: ταξίδι εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Οι μειώσεις θα είναι από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη. Περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα και ενσωματώνει συστήματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών από σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, εκεί όπου ιστορικά η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια το κυβερνών κόμμα μετράει απώλειες προς τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά του. Εν τω μεταξύ, τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν τρεις από τις προσαγωγές για τη σοκαριστική υπόθεση στην Κυψέλη, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb ένα κατεψυγμένο έμβριο. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα πατέρα, την 28χρονη Γερμανίδα μητέρα και τη 15χρονη κόρη τους. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το έμβριο κατέληξε να διατηρείται μέσα στις αποσκευές της οικογένειας. 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον νόμο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Προηγήθηκε επίθεση των Αμερικανών σε Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο Αμερικανούς στρατιωτικούς σε αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κρατούνται ο πλοίαρχος και 7 μέλη πληρώματος μετά την ανατροπή καταμαράν λόγω εισρωής υδάτων 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 8 νεκρούς, ενώ 17 άνθρωποι αγνοούνται. Στο πλοίο βρίσκονταν 267 άτομα. Φρένο στους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Αν ένας καταναλωτής καταγραφεί από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα μπορεί να αλλάξει πάροχο μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών. Επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία στο Νεπάλ μετά την άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Επίσημα οι νεκροί είναι 788, ενώ αγνοούνται 2.502 άνθρωποι. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη στοίχημαν Super League. Η Juventus θέλει να ενισχύσει την επίθεσή της και έβαλε στο στόχαστρο το Γερμανό Voltemante της Newcastle.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Φλώσσας και σας καλημερίζω και πάλι στο πρώτο πρωινό. Καλημέρα σας όσους τώρα μπήκαν στην παρέα, τη ραδιοφωνική παρέα του πρώτου πρωινού. Αυτή την Δευτέρα, 31/8, αυτή τη Δευτέρα που είναι περίεργη. Είναι και τέλος και αρχή, αν το σκεφτείς. Είναι το τέλος του Αυγούστου και η αρχή της νέας εβδομάδας ή της νέας σεζόν, διότι πολλά τώρα ξεκινούν. Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσουμε, για άλλα 10 χρόνια αντεκαθαρίσαμε. Τον εαυτό μου επτάχρονο και πάρω πως βλέπω τον εαυτό μου επτάχρονο. Εδώ είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών, πρώτο πρωινό, τρίτη σεζόν στον αέρα των παραπολιτικών και έρχονται ωραία πράγματα, να είστε σίγουροι γι' αυτό, μείνετε συντονισμένοι. Παναγιώτη Χάλαρης φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ εξαιρετικά πολύ γι' αυτό, γιατί το κάνει όπως πρέπει, για να ερχόμαστε κρυστάλλινοι όπως και αν μας ακούτε, είτε από ραδιοφωνάκι παραδοσιακά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στους δρόμους, είτε ψηφιακά μέσω του ίντερνετ. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να ακούτε παραπολιτικά όπου και όπως και αν είστε. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Του Θεού η χάρη μας φυλάει. Και η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τα παράπονά σας, τα θέματα που θέλετε να δούμε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστούμε με τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η μειοψηφίας, τάγματα ξυπόλυτα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη από την Έγινα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Και περνούν όνειρο, λέει. Είναι στην Έγινα τώρα, σήμερα είναι στο Αγκίστρι. Ο ίδιος λέει είναι εναντίον του Airbnb, κατ' επιλογή και αρχής. Είναι 4 αστέρων δίπλα στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο, το νησί είναι κούκλα. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές και πολύ φιλόξενοι. Το φαγητό είναι θέμα, νοστιμότατο, με σεβασμό στον πελάτη. Φρέσκα προϊόντα, μαγειρευμένα με ποιότητα. Να περνάτε καλά, κυρία Ιωάννη. Είναι οι ωραίτερες θάλασσες, θάλασσες του Σεπτεμβρίου. Γιώργο, ξεκίνα κανονικά. Μπουμπούνα το, δεν υπάρχει να περιμένουμε. Η επικαιρότητα τρέχει, δεν θα περιμένουμε κανένα δύο μέρες. Ξεκίναμε επικαιρότητα κανονικά στα μηνύματα που στέλνεις. Καλημέρα και στον Ιωάννη από την Βιέννη. Να περνάει καλά κι αυτός. Και αυτό στην Έγινα. Α, τι ωραία. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στην Έγινα. I'm perfectly fine and I don't miss you. Τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αυτή είναι η Ντόλι Πάρτον. Την έφυγε πριν από μερικές μέρες, 25 του Αυγούστου, στα 80 της χρόνια, το 1999, έπειτα από χρόνια μεγάλων pop και country επιτυχιών. Η Ντόλι Πάρτον αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τον εμπορικό ήχο του Νάσβιλ και να επιστρέψει στο bluegrass, σε αυτό το είδος της country. Έφυγε πριν λίγες μέρες, μεγάλη κυρία που έκανε pop την country και ξεβλάχεψε εκατομμύρια Αμερικάνους και όχι μόνο. Much can a heart and a troubled mind take. Πλούσια η ατζέντα και σήμερα, πλούσια η ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσει όλο το επόμενο διάστημα. Τι δεύτη μέτρα, τι εκλογές, τι κόντρες, τι από εδώ, τι από εκεί, καταλαβαίνετε. Over it and into that realm.
Η ακρίβεια στην πρώτη θέση των ζητημάτων που μας απασχολούν. Όπως σήμερα κάνει η πρεμιέρα, μάλλον θα ανακοινωθεί η λίστα των περίπου 1.700 κωδικών και από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν και στα ράφια από όλες τις κατηγορίες. Τώρα δεν ξέρω αν σωζόμαστε με 1.700 κωδικούς, είναι η αλήθεια. Εγώ περιμένω να δω αν ισχύει αυτό που είπε ο υπουργός κ. Θεοδωρικάκος. Το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι 1.700, 1.500, 1.300, αλλά ότι θα είναι οι κωδικοί σε προϊόντα που είναι καθημερινής ανάγκης και ζήτησης, που είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού.

Η Ντίνα Καραμάνου στην απογευματινή γράφει για αυτό το νέο μέτρο. 405 κωδικοί σχολικών ειδών θα συμμετέχουν επίσης, τρεις αλυσίδες. Θα είναι στα σούπερ μάρκετ 870 κωδικοί επωνύμων προϊόντων, 100 κωδικοί κρεάτων εκτός από αμμονοερήφια, 350 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. 11.30 ώρα οι ανακοινώσεις και αναλυτικά η λίστα, ο κατάλογος. We'll be right back.

Το Τζιν Ντίνα του Μάιτ Σπάρο, του ανθρώπου που θεωρείται ο ανδιαφυσβήτητος βασιλιάς του Ισκαλύψο. Γραμμένο λίγα χρόνια πριν από την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς, το τραγούδι σατήριζε με χιούμορ και οξυδέρκεια τις κοινωνικές αλλαγές που έφερε η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το νησί. Σαν σήμερα, το 1962, τα νησιά Τρίνιντατ και Ταμπάκο γίνονται ανεξάρτητο κράτος. Σήμερα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Μάλλον σταματά και η επιδότηση που έδιναν τα δηληστήρια στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι ένα ζήτημα πώς θα πάει αυτό με την τιμή το επόμενο διάστημα, όπου είμαστε στα 2 ευρώ σταθερά πια και με αυτό κινούμαστε. Εντάξει, μια και λέμε για γιοταχή, μετά τους ελέγχους για τα ανασφάλιστα έρχονται και έλεγχοι για κταίο, αν έχουμε περάσει κταίο. Το θεωρώ εξίσου σημαντικό το αν τα αυτοκίνητα έχουν περάσει κταίο. Να μου πεις τώρα, γίνεται σοβαρός έλεγχος στα κταίο? Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, στο δρόμο να κυκλοφορούν κάτι χρέπια που λες, αυτό όχι από κταίο δεν περνάει. Εδώ, οι δυο μας τώρα να σταματήσουμε να το κοιτάμε που δεν έχουμε σχέση, θα πούμε βάλ το στην άκρη και πηγαίνει με τα πόδια. Να μου πεις και αυτό, είναι κομμάτι των οικονομικών δυσκολιών που περνάνε πάρα πολλά νοικοκυριά, δεν μπορούν να πάνε το αυτοκίνητο για σέρβις. Οπότε τους λέει, αφού δεν μπορώ να το πάω για σέρβις, δεν μπορώ να το πάω και ακταίο, διότι δεν θα το περάσει ακταίο. Οπότε άστο. Βλέπουμε. Όταν θα μπορέσω να το πάω για σέρβις, να το πάω για ακταίο. Πηγαίνουν και κάνουν σε συνεργεία ψηλοδουλειές ή χοντρές δουλειές με πολύ λίγα λεφτά, και αυτό δημιουργεί πολλές φορές ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση για όσα δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα τεχνικό έλεγχο θα ενταθεί και θα έρχονται ειδοποιητήρια. Το ζήτημα είναι και για όσους έχουν την ένδειξη σοβαρές ελλείψεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν προχωρήσαμε με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι επικίνδυνες ελλείψεις και έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό δελτίο αν έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές. Να μου πεις, ωραία, δεν έχω λεφτά να φτιάξω το αυτοκίνητο, να πάω με τα μέσα. Θα πάω με τα μέσα. Θα φτάσω με τα μέσα στον προορισμό μου? Ή λίγο η τηλεματική, λίγο οι καθυστερήσεις, λίγο το ότι δεν έρχονται όσα λεωφορεία πρέπει, όσα τρόλεϊ πρέπει. Τρόλεϊ, αλήθεια είναι? Τι γίνεται τα τρόλεϊ? Πότε θα πάψουν να είναι μέρος της ζωής μας, όπως είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν?

0: Αυτός είναι ο Βαν Μόρισον, έχει γενέθλια το τραγούδι που τον σύστησε στο παγκόσμιο κοινό, ήταν το Brown Eyed Girl. Το μακρινό 1967, ο ίδιος το είχε γράψει αρχικά με τον τίτλο Brown Skinned Girl, όμως η δισκογραφική εταιρεία προτίμησε να αλλάξει τον τίτλο πριν από την κυκλοφορία. Ο Μόρισον δεν έκρυψε ποτέ ότι η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού τον άφηνε μάλλον αδιάφορο, καθώς θεωρούσε πως δεν αντιπροσώπευε το βάθος της μουσικής του. Έλεγα λοιπόν για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τα προβλήματα που υπάρχει κυρίως με τις καθυστερήσεις. Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε αυτό το απίθανο πράγμα με την τηλεματική, όπου δεν δούλευε. Κυβερνοεπίθεση λέει ότι ήταν το πρόβλημα και έριξε το σύστημα. Ζήτημα. Αν μια κυβερνοεπίθεση ρίχνει το σύστημα πληροφόρησης τηλεματικής των δημόσιων συγκοινωνιών, είναι πρόβλημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, για να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να μας πει αν πηγαίνουν όλα κανονικά σήμερα τα πράγματα με την τηλεματική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουλέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Από σήμερα το πρωί το σύστημα της τηλεματικής λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Υπάρχουν οι ένδειξοι δηλαδή στις τάσεις και η επαφή του, η επικοινωνία του σταθμάρχη με τον οδηγό έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Όντως όμως αυτή η πτώση του συστήματος για 5 μέρες μας έδειξε τις παθογένειες τις οποίες υπάρχουν στις εταιρείες, στις αστικές συγκοινωνίες. Και αυτό γιατί ο ΑΣΤΑ από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ενώ εμείς βγήκαμε και είπαμε ως εργαζόμενοι ότι υπάρχει κυβερνοεπίθεση και ότι θα πρέπει να υπήρχε ένα backup, ένα σύστημα εφεδρικό το οποίο να λειτουργεί, ο ΑΣΑ διέψευσε αυτό στην αρχή, ενώ τώρα από χθες παραδέχτηκε ότι τελικά όντως ήταν κυβερνοεπίθεση, και αυτό εμάς μας εγείρει κάποιες απορίες όσον αφορά το πώς έγινε, πώς το σύστημα έπεσε για 4 μέρες, ένα σύστημα το οποίο εξαρτάται όλη η συγκοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε βασιστεί πάνω στην τηλεματική, ναι, και εμείς και οι επιβάτες.
0: Πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς ως επιβάτες, δηλαδή αυτό το μήνυμα που πέρναγε στην τηλεματική δοκιμαστική λειτουργία κτλ. Και ότι δεν λειτουργεί, τι πρόβλημα άλλο δημιούργησε αυτές τις 4 μέρες.
1: Κοιτάξτε, δημιουργεί την επικοινωνία του σταθμάρχη με τον οδηγό όσον αφορά την έναρξη του δρομολογίου, την άφιξη, την αφετηρία, το τέρμα, mm-hmm, τις αλλαγές μεταξύ των οδηγών, οι οποίες υπάρχουν αλλαγές και στον δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπάρχει ένας οδηγός που δουλεύει το πρωί και για να αλλάξει τον συνάδελφό του απογευματινός, ας πούμε, πηγαίνει στη στάση της Κάνιγκος. Αυτά mm-hmm μας δημιουργούν πολλά προβλήματα και στην επικοινωνία βασικά, αλλά και στις βλάβες. Αν υπάρχει κάποια βλάβη, επικοινωνεί ο οδηγός μέσω της τηλεματικής με τον σταθμάρχη και αποσύρει το λεωφορείο για να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Και υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα τα οποία όντως μας δημιούργησαν τουλάχιστον στις 2 πρώτες μέρες μέχρι να βρούμε την πεπατημένη της παλιάς σχολής, ναι, που λέμε εμείς, τα χαρτάκια και τα καρτελάκια που δίναμε.
0: Ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά. Ναι. Αλήθεια.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα της τηλεματικής το οποίο στοιχίζει 45 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και εμάς μας κάνει εντύπωση το πώς δεν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα ή να υπάρχει αυτό το backup που σας είπα.
0: Πολύ για να περίεργο να μην υπάρχει backup. Ακόμα πιο περίεργο ένα σύστημα να μην έχει πρόβλεψη ώστε να λειτουργεί κατευθείαν ένα σύστημα ασφάλειας και αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων. Ζούμε σε μια εποχή που θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε όλες τις τάσεις στην Αττική να γράφει το οτιδήποτε, να έχει μπει κάποιος και να γράφει οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό να το βλέπουμε για 4 μέρες εμείς.
1: Ήταν πάρα πολλές ημέρες και εγώ επαναλαμβάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί άλλοι τα βάλαμε τους οδηγούς. Άλλοι,
0: ναι,
1: θεωρούσαν ότι υπάρχει ένα ανταλλακτικό το οποίο δεν έρχεται. Άλλοι θεωρούσαν άλλα πράγματα και μια επίσημη ανακοίνωση την οποία θα έβγαινε από την αρχή και θα έλεγε αυτό που εμείς λέγαμε. Δεν νομίζω ότι είναι ντροπή να πούμε ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση και θα μας πάρει κάποιες μέρες να λειτουργήσει το σύστημα. Έτσι ώστε ο κόσμος, ειδικά τις μέρες της Πέμπτη και Παρασκευή που έχει πάρα πολύ ζέστη, να μην περιμένει στάση.
0: Ναι. Από ανθρώπους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έστω και αν τώρα δεν ήταν όσο φορτωμένα είναι, θα είναι από εδώ και πέρα που επιστρέφει ο πολύς ο κόσμος, έλεγε, καλά εντάξει, okay, πρόβλημα με την τηλεματική, αλλά όπως και να έχει, απλά μου ανακοίνωνε ότι τα δρομολόγια δεν είναι πάρα πολλά. Ισχύει αυτό, έχουμε ζήτημα με τα δρομολόγια, με τη συχνότητα των δρομολογίων?
1: Η συχνότητα των δρομολογίων δεν άλλαξε με την πτώση της τηλεματικής.
0: Ναι, όχι με την πτώση της τηλεματικής, έτσι κι αλλιώς το λέω αυτό.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν τέταρτα δρομολόγια και 20 λεπτά γιατί είναι το θερινό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λόγω των αδειών των εργαζομένων, αλλά και από το χειμερινό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει, θεωρώ, την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πάλι προβλήματα, θα έχουμε πάλι αραιά δρομολόγια γιατί δεν έχουμε καλύψει κάποια κενά που πρέπει να καλύψουμε στους οδηγούς. Και αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα τα οποία είναι παθογένειες χρόνων. Και ενώ επενδύουμε στην αστική συγκοινωνία, δεν επενδύουμε σωστά και ορθολογικά, θα έλεγα εγώ, με την λογική το ότι να αναπτύσσεται μια εταιρεία, πέρα από το να αγοράζουμε λεωφορεία τα οποία είναι μέσω ιδιώτη με leasing, θα πρέπει να δούμε και τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνουμε σε εγκαταστάσεις, σε εφαρμογές όπως αποδείχθηκε τώρα με την τηλεματική και στις προσλήψεις των οδηγών, που είναι αναγκαίες έτσι ώστε οι οδηγοί να επανδρώνουν τα λεωφορεία και να μπορεί ο κόσμος να έχει συχνά δρομολόγια.
0: Σωστό.
1: Και όχι να κατεβάζουμε τους οδηγούς, να τους διοχετεύουμε στα υπουργεία, λόγω του είναι και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τώρα και θα έχουμε προβλήματα τέτοια.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Σκουλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω άλλα προβλήματα να μην μας βρουν και να πυκνώσουν και τα δρομολόγια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Λόγω της αύξησης της βενζίνης θα έχουμε περισσότερο συμβατικό κοινό αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να διευκολύνουμε την κοινωνία και τον κόσμο. Γιατί όντως το να έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και γρήγορα.
0: Και πρέπει να προβλεφθεί αυτό. Ελπίζω πως θα το σκεφτεί η διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
0: Χθες αναζητήσαμε και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία, περιμέναμε να μας πει για τη διαθεσιμότητά του. Δεν υπήρξε. Θα τον αναζητήσουμε τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουμε για τα ζητήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς.

0: το Be My Baby κυκλοφόρησε 31 Αυγούστου του 1963 και αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία των Ronettes. Το τραγούδι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη επιτυχία, αλλά ένα τραγούδι που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ηχογραφούνταν η υπομουσική. Οι δημιουργοί του είχαν κιθάρες, πιάνα, έγχορδα, κρουστά και φωνές που έδιναν την αίσθηση μιας τεράστιας μπάντας, φτιάχνοντας ένα wall of sound, όπως ονομάστηκε. Πρωτοπορία. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα τα κοιτάμε κάθε μέρα, να δούμε πώς καταγράφουν καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα. Ξεκινώντας, όπως πάντα, από την απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Πράσινο φως στο Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Έδωσε πίσω τις άδειες στα δύο ιδιωτικά ΑΗ. Εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Μια περίεργη υπόθεση. Την συζητήσουμε τις επόμενες μέρες και εμείς. Εξελεγές, ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου, γράφει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Ασπίδα το Αχιλέα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Πρώτο σελίδα των νέων, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε κραστές σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η ροκόπερα όχι, η ροκ σκέτη. Περνά από την ψυχεδέλεια στην pop με ακούσματα έτσι πιο απλά. Αυτό αποτυπώνει και το Blackberry Way, τον Move, με τον Roy Wood, τον χαρισματικό συνθέτη και πολυοργανωνίστα τους, να παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή χειμωνιάτικη εκδοχή της βρετανικής καθημερινότητας. Σαν σήμερα το 24 έφυγε ο τραγουδιστής των Move, ο Carl Wayne. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

30 Αυγούστου 1943 στα Ιωάννα, γιος του Κλαρινιτζή, του μεγάλου Κλαρινιτζή Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά, μέλος μεγάλης μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων, θεματοφύλακας της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, έπαιζε 5 μουσικά όργανα, ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών και έγραψε μια σπουδαία καριέρα.

Αυτό είναι τα κελαϊδίσματα, κυκλοφόρησε το 1975 στο δίσκο Ανεξάρτητα με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Κώστα Βίρβου και ερμήνευτη τον Λάκη Χαλκιά. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, πρώτη Δευτέρα της νέας σεζόν, τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου, όχι του καλοκαιριού, δεν θέλω να ακούω τέτοια, έχουμε δρόμο μπροστά μας.

0: Μεγάλη κόντρα έχουμε για την ακρίβεια, αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και εφαρμόζει η κυβέρνηση έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν αποτέλεσμα, διότι κάποιοι λένε ότι καλά είναι όλα αυτά. Το ταμείο όμως στο τέλος είναι μείον για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, μία ακόμα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, που θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 3 ώρες από τώρα, και θα εφαρμοστεί για 2 ή για 4 μέρες. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κλώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή εχθές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε όλα. Έχουμε ακρίβεια, δηλαδή είναι πλέον δεδομένο ότι έχουμε ακρίβεια ή έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Όχι κύριε Κλώστα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τις πολλαπλές, θα έλεγα, πλέον έχει γίνει θεσμός τις πρωτοβουλίες, τη μία με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5%, την άλλη με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών. Σήμερα έρχεται με άλλη ονομασία η Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία, η οποία ευελπιστεί ότι θα μειώσει, θα περιορίσει, θα πατάξει την εσχροκέρδεια και θα περιορίσει τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Και το λέω αυτό γιατί πριν από περίπου 2 λεπτά μπήκα στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, που θα περίμενα να βρω 31 Αυγούστου σήμερα που ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στην πλατφόρμα, στα e-shop των σούπερ μάρκετ, ούτε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει. Υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι κωδικοί τόσο στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, που μεσοσταθμικά θα είναι, μας λένε, 5 με 7% η μείωση των τιμών. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι και τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες, αυτό που βλέπουμε είναι εβδομαδιαία ή και καθημερινά, μπορώ να πω κύριε Κλώσσα, ότι υπάρχουν αυξήσεις και στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο βλέπουμε ιδίως είναι στα απορριπαντικά, στα φρόλουτρα, στα αμαλλακτικά. Κάθε εβδομάδα, θα έλεγα, έχει γίνει πλέον να αυξομειώνονται οι μεζούρες στα απορριπαντικά. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα ήταν 50 μεζούρες, την επόμενη εβδομάδα έγινε 45 μεζούρες στην τιμή των 50. Ήρθε πάλι 50 μεζούρες με 2 ευρώ ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν γίνει 45. Και τώρα πάλι έχει γίνει 45, 44 ή 42 μεζούρες.
0: Δεν το αντιμετωπίσαμε θεωρητικά αυτό? Δεν είχε εντοπιστεί και είχε γίνει μια κίνηση ώστε να μην υπάρχει αλλαγή της ποσότητας ενώ δεν αλλάζει η τιμή?
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί οι πολυεθνικές κάνουν ό,τι νομίζουν προς το συμφέρον τους, που είναι να έχουν μεγαλύτερο κέρδος, θα έλεγα, από τα τιμή πώλησης των προϊόντων. Δεν μπορεί να ελέγξει ή να περιορίσει κανένας, καμία πολυεθνική εταιρεία, κανένα κράτος, έτσι, καμία κυβέρνηση, πόσο θα έχει την ποσότητα της μεζούρες ή πόσο θα έχει τα ML στα αφρόλουτα, στα αμαλλακτικά ή στα σαμπουάν. Ό,τι θέλει κάνει.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ελέγχους σε όλη την αλυσίδα για να δούμε από πού έρχεται η σχροκέρδεια.
1: Ξέρετε κύριε Κλώστα, ο πρώτος Υπουργός Ανάπτυξης αυτής της κυβέρνησης είχε πει ότι έκανα ελέγχους σε ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, αλλά όταν έφτασα στην πόρτα των πολυεθνικών εταιριών και ζήτησα να μου δώσουν στοιχεία, είπε ότι στοιχεία δεν πρόκειται να πάρετε σε καμία περίπτωση. Ναι. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες με τις τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες κάνουν δεν δίνουν κανένα στοιχείο, γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι να παίρνουν την πρώτη ύλη από τη μητρική εταιρεία η οποία είναι εκτός της Ελλάδος, και από εκεί πέρα δεν μπορείς να καθορίσεις, να ελέγξεις, θα έλεγα, το κόστος του προϊόντος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο σύστημα, δηλαδή τι θα βλέπουν οι καταναλωτές τις επόμενες μέρες στα σούπερ μάρκετ?
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, κύριε Πρόσα, είναι ότι θα βλέπουν ένα ταμπελάκι το οποίο θα λέει εθνική πρωτοβουλία, στρογγυλό ταμπελάκι που θα λέει εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμής. Ναι. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν στην τιμή απάνω του προϊόντος που συμμετέχει, του κωδικού που συμμετέχει σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, θα υπάρχει και η προηγούμενη τιμή πώλησης του προϊόντος. Νομίζω ότι αυτό δεν θα υπάρχει και για εμάς τους καταναλωτές είναι λυπηρό, γιατί θα πρέπει να θυμηθεί ο καταναλωτής πόσο πήρε το προϊόν, τον κωδικό αυτό, ναι, που είχε αγοράσει την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο 15 ημέρο ή το προηγούμενο μήνα, προκειμένου να ξέρει αν πράγματι αυτό μείωσε την τιμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί η τιμή, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι απλά ένα, για άλλη μια φορά, ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές στα προϊόντα αυτά? Και λέω και το τελευταίο, ναι, είναι οι βιομηχανίες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Θα μειώσουν τις προσφορές τις οποίες κάνουν προς τα σούπερ μάρκετ και θα προσθέσουν αυτό το κομμάτι της μείωσης, οπότε θα είναι δώρον άδωρον? Αυτά περιμένουμε στα τα ερωτήματα να απαντηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την διοικήτρια της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρες Αγοράς, προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε. Όμως οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιγαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια.
2: Ναι,
1: δεν
2: σωστό,
1: είναι γνωστή η κωδική.
2: Προφανώς, γιατί πήγε πίσω και η ανακοίνωση, οπότε φαντάζομαι θα πάμε από αύριο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, δηλαδή το μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω. Το θέμα είναι αν το μέτρο θα αποδώσει αυτά που αναμένει και η κυβέρνηση.
1: Αν υπάρχουν πραγματικές μειώσεις.
2: Ναι, αυτό. Τι γίνεται με τις προσφορές, μιας και το είπατε? Υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με το πόσες προσφορές, πώς προσφορές, πότε προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες?
1: Κύριε Κλώσ, αυτή τη στιγμή οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ περίπου το 25% των κωδικών των προϊόντων που πουλάνε βρίσκονται σε προσφορά. Και αυτό είναι κυκλικά. Δηλαδή σε όλο το μήνα, μία εβδομάδα είναι το 25% αυτό, την άλλη εβδομάδα το άλλο 25%, την παραπάνω, και έτσι συμπληρώνει το κύκλος.
2: Ναι.
1: Και ξανά τον επόμενο μήνα πάλι τα ίδια.
2: Ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει, και αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι πώς είναι δυνατόν οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ να κάνουν προσφορές από την αρχική τιμή 30, 40, 50%, και εδώ τώρα να μιλάμε ότι η μείωση της τιμής θα είναι 5%. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο σωστό ή πρέπον για τον καταναλωτή να λέμε ότι ένα πακέτο μακαρόνια το οποίο το αγοράζαμε την προηγούμενη εβδομάδα 72 λεπτά θα το αγοράσουμε τώρα 71 ή 70 λεπτά, και αυτό είναι μείωση της τιμής.
2: Ναι, σωστό. Ωραία, το παρακολουθούμε, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για να δούμε ακριβώς και τη λίστα των προϊόντων και αν πραγματικά θα φέρουν μειώσεις ή όχι, και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εμείς πάντως ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κύριε Κλώσ, αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι έχουμε πάρει backup από τις τιμές των σούπερ μάρκετ και τον μήνα Αύγουστο σε τρεις διαδοχικές ημερομηνίες, και τον μήνα Ιούνιο και τον μήνα Ιούλιο, ώστε να, και τις προηγούμενες δεδομένες, ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι μειώσεις και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών, αν είναι αληθινές ή είναι απλά άλλο ένα επικοινωνιακό τέχασμα.
2: Εξαιρετικά. Άρα θα έχουμε και σημείο σύγκρισης. Ευχαριστώ κύριε Ραφέλη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο περίπου τέτοια ώρα θα έχουμε την κυρία Τσαγκάρη εδώ, καλεσμένη, όπως έχουμε συνεννοηθεί, την διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, για να δούμε μετά τις ανακοινώσεις τι περιμένουμε και τι θα μας προσφέρει στον μηνιαίο λογαριασμό.

Ακούσαμε Scorpions, να ακούσουμε και λίγο Metallica. Ο James Hetfield το έγραψε σχεδόν τυχαία, ενώ βρισκόταν σε περιοδία και μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύντροφό του, κρατώντας το ακουστικό με το ένα χέρι, άφησε το άλλο να παίξει τις ανοιχτές χορδές της κιθάρας, γεννώντας έτσι το εμβληματικό εισαγωγικό ριφ. Δεν ήθελε ούτε να το δείξει στους υπόλοιπους Metallica, είναι η αλήθεια, το τραγούδι, γιατί το θεωρούσε υπερβολικά προσωπικό. Τελικά έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες στην ιστορία του rock, και μαζί με το Enter Sandman και το Sad But True μετέτρεψε το Black Album σε ένα δίσκο ορόσημο που εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές μουσικών και ακροατών. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard μια μέρα σαν σήμερα το 1991, το Nothing Else Matters. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις και έρχομαι με καλεσμένους.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

0: ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά και δεξιά μου έχω δύο τραγανά αγόρια που τους έχει κάψει το αλάτι. Είναι ροδοκοκκινισμένα από τον ήλιο. Τους έχει φάει θάλασσα.
1: Καλά, αυτός βλέπει μακριά. Εγώ λέω για το σπίτι.
2: Εν τω μεταξύ, μας υποδέχθηκε, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, Βασιλάκη μου, η Γιωβάνα. Πάλι καλά που δεν μας έβαλε Μαρίκα Νίνο να μας υποδεχθεί.
0: Ήταν ζεστό το καλοκαίρι, λέει η Γιωβάνα, και σας έφερα εδώ για να μου πείτε πώς ήταν το καλοκαίρι
1: σας. Τι ζεστό καυτό.
2: Πήγαμε στην Ελλειψό για μπάνια.
0: Έκανε δουλειά.
2: Όχι. Χάλασε και η Ελλειψός.
0: Κρύωσαν τα νερά.
1: Δεν αποδίδει.
0: Δεν αποδίδει τίποτα. Πώς είστε, κύριοι?
2: Καλά είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
2: Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, καλά είμαστε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε και μετά, βέβαια.
0: Καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε που μας υποδέχτηκε στην εκπομπάρα σου.
0: Εγώ ευχαριστώ που τιμήσατε την εκπομπή. Για να αποκτήσει μια βαρύτητα αυτή η εκπομπή. Και δεν εννοώ σε επίπεδο. Δεν εννοώ σε κιλά.
2: Τόσα κιλά βαρύτητα απέκτησε. Να μην πούμε πώς.
0: Δεν εννοώ σε κιλά, εννοώ σε αξία.
1: Ναι. Άρχισε το δούλευμα.
2: Για λέγει, κύριε Βασίλη μας, εσύ που είσαι
0: κύριε Βασίλη μας, πείτε.
2: Πρεσβύτερος.
0: Ως πρεσβύτερος.
2: Είναι
1: μεγαλύτερος. Σήμερα δεν έχω κάνει ένα μπάνιο, είμαι εδώ μάχημος.
0: Τι κάνεις? Εδώ δεν ήταν την κυβέρνηση. Εσύ τι έκανες εδώ πέρα?
2: Δεν πήγες στη θάλασσα καθόλου. Δεν πήγες στη θάλασσα καθόλου.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Ελπίζω. Στα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Εκεί είναι οι καλές θάλασσες.
1: Είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, ναι. Δεν πήγες. Εγώ μπήκα στη θάλασσα κανονικά κάθε μέρα έμπαινα.
0: Έτσι.
2: Δελφίνι. Αν εξαιρέσει την τελευταία εβδομάδα.
0: Δελφίνι
2: δεν το έλεγα, αλλά μα έδωσε λαγοκέφαλο.
0: Είδε κανένα λαγοκέφαλο?
2: Δεν είδα ούτε με είδε.
1: Αυτό είδε πόσο ξαφνικά έπαψε.
0: Έπαψε.
1: Σαν να μην υπάρχουν δηλαδή λαγοκέφαλοι. Εκεί που θα μα έτρωγαν οι λαγοκέφαλοι όλου.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έγινε μια εβδομάδα.
0: Μάλλον πήγαμε εμεί στην θάλασσα, φύγανε τα λαγοκέφαλοι.
2: Κάτι να παίζουμε, ρε. Φύγανε, τρομάξαν και αυτοί. Λέει να σκάσετε πια με την δημοσιότητα, δεν θέλουμε.
1: Τόση επικήρυξη.
0: Λαγοκέφαλοι δεν βρήκαν τίποτα και εγώ δεν. Τίποτα, ντροπή.
2: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ψάρια όμω άλλα δεν βρήκα.
1: Κάτρε. Δεν είχε αυτό.
0: Ευτυχώ δεν είχε ούτε.
2: Ούτε τσούχτρε δεν μα στέλνουν πια.
0: Φύσαγε κιόλα, δεν είχε και ψάρι φρέσκο γιατί δεν βγήκαν οι τράτε. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Εντάξει.
1: Χάλια πέρασες.
2: Ας πω και εσύ, Χαλαρούκο, λευκό-λευκό σε βλέπω. Πάνω λευκό, έτσι. Σαν το γάλα είσαι. Ναι. Α, μάλιστα.
0: Για πείτε τώρα, τι μας περιμένει αυτή την υπέροχη χρονιά.
2: Για λέγε ρε στη σκουρή.
1: Τι μας περιμένει?
0: Δεν ξέρω.
1: Εκπομπάρες.
0: Πώς
1: παραπολιτικά.
0: Έτσι. Για λέγε.
1: Τι είναι?
0: Λέγε, τι φρέσκο φέρνει.
1: Συγγνώμη, εκλογές φέρνει.
2: Υπάρχουν πια, ακόμα και εμάς που είμαστε λίγο πιο φθαρμένοι. Ναι, υπάρχει πιο ωραία χρονιά για έναν ο οποίος είχε, ας πούμε, περάσει μόνο από το πολιτικό ουσιαστικά. Εγώ δεν ξέρω, έχει περάσει και από κάποια άλλα. Αλλά νομίζω μόνο από τις χρονιές των εκλογών. Και αυτή η χρονιά εκλογών. Που μπορεί να είναι εκλογή, που το πιο πιθανό είναι να είναι εκλογές, όχι εκλογή.
0: Σωστό.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Θα αντέξουμε 7 μήνες προεκλογική περίοδο, αν είναι το.
2: Δύο χρόνια κάναμε.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Τι κάνουμε δύο χρόνια.
2: 24 μήνες προεκλογική περίοδο είμαστε.
0: Πρώτα απ' όλα, όχι 7 δεν είναι, 7 είναι 9 θεωρητικά. Εάν πάμε το Μάιο, θα είναι 9 ή θα είναι.
1: Μια μηνύτικη κυβέρνηση.
0: Μια χαρά.

0: Θα βγει ντούρο το μωρό.
1: Νομίζω ότι θα πιάσουμε το Μάιο. Απριλιο-Μάιο.
2: Κυριακή των Βαΐων, εγώ επιμένω.
1: Πότε είναι Κυριακή των Βαΐων?
0: 25 Απριλίου.
1: 25 Απριλίου.
2: Και 2 Μαΐου το Πάσχα.
0: Και 2 Μαΐου το Πάσχα. Α, πριν.
2: Θα έχουν τελειώσει, πριν το Πάσχα. Θα έχουν τελειώσει οι διερευνητικές επαφές και θα κηρυχθούν μετά αν γίνουν οι επόμενες.
0: Μεγάλη εβδομάδα οι διερευνητικές επαφές.
2: Ναι, ρε, τι θα είναι.
0: Εξαιρετικά.
2: Αν τις παίρνουν, θα τις παραδίδουν. Ποιος σας είχε πάρει μια φορά και τις έφερνε γύρω-γύρω σε όλους.
0: Την Τρίτη που σταυρώνεται, θα παραδίδει την εντολή η κυβέρνηση.
1: Καλά, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί είναι τα φρέσκα. Δηλαδή έχουμε και Θεσσαλονίκη. Είμαστε εβδομάδα διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκη. Η οποία αρχίζει και πρόωρα αυτή η εβδομάδα γιατί πάει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Κατάλαβε και έχει αλλάξει όλο το πράγμα.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ κουβέντα για το ότι πάει νωρίτερα, το καταλαβαίνω. Υπάρχει αυτό το εθνικό δικαίωμα και τέτοια. Θα πούνε τίποτα ή.
1: Θα πούνε. Θα πούνε, ρε, εσύ, θα πούνε. Θα πέσει χρήμα σύννεφο.
0: Θα πέσει χρήμα.
1: Ομπρέλες να πάρετε. Να μην σα σκοτώσει κανένα πάκο με 500 που θα πέφτει από τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 500, απλώς δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δεν
0: πολλά.
1: Σε εμάς δεν υπάρχουν.
0: Εκεί που πρέπει υπάρχουν.
1: Λοιπόν, 50.
2: Ξεχάς πως είναι για τα 100.
1: Σκοτώνουν και τα 50, αν είναι μεγάλα τα πάκια. Πάρ' το μπρέλες γιατί θα πέσει πολύ χρήμα. Στο προφορικό εννοώ θα πέσει πολύ χρήμα.
0: Στο προφορικό.
2: Θα πέσει κιόλας, αλλά...
1: Θα πέσει και στο γραπτό.
2: Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι...
0: Θα σωθούμε.
1: Θα αποδώσει.
2: Θα αποδώσει πολιτικά
1: εννοώ. Είτε ως παροχή είτε ως εξαγγελία.
0: Ναι,
1: προεκλογική.
2: Εσείς που είστε τετραετίας εξαγγελίας.
0: Τετραετίας βεβαίως. Διότι εσείς που είστε εμπειρότεροι, δεν λέω παλαιότεροι, εμπειρότεροι. Εσείς που είστε εμπειρότεροι, προλαβαίνει μια κυβέρνηση τους τελευταίους 7 μήνες ή 9 μήνες να αλλάξει?
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Αντένα Σταρκ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ευκαιρία. Κράτησα μόνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!

0: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Πού πάμε?
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
6: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antenna Stark. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας.

0: Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Δεν έχουμε χρόνο.
6: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένα λαϊκό που ζητάνε πόρτα σίγουρα. Έχει το δικαίωμα να κάνει υποκλοπές. Έχει δικαίωμα να πετά τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχει δικαίωμα να πουλά τα χρέη του στι τράπεζε σε φάουντ και να του ταυτόνισε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχει δικαίωμα να αφήνει τον κόσμο να πεινάει. Έχει δικαίωμα να βάζει τη χώρα σε χρέη. Έχει δικαίωμα να σκοτώνει κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρει την οικογένειά σου να βγει έξω να φά, το να πα διακοπή. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
5: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
6: Έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοστάρι.
5: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
6: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
5: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
6: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
5: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
6: Είναι δεδομένο.
5: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
6: Σαφώς.
5: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
6: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολεύσουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
5: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
6: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
5: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
7: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
6: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
5: Ναι.
8: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
6: Να τονίσω ότι όχι ότι ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τις αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως. Να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
9: Χαίρετε.
5: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
5: Γεια σου, φίλε.
9: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σου ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
5: Ωραία.
9: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
5: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
9: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
5: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
9: Θέλω να το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
5: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
9: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
5: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
9: Ρε, φίλε.
5: Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
9: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
5: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
9: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά. Είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
5: Θα το δω τώρα τι να σου πω. Θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
10: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
5: Με πέτυχες.
10: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
11: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
10: Εσένα και τον Άδων υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
12: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
13: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
5: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
13: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνο του, ή του πει κανένα να στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνω του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
5: Ποιος Βαγγέλης?
13: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλης. Χαχα, σου την έφερα.
5: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
14: Ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε κανένας?
5: Τίποτε.
14: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
5: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα τα κρέατα τώρα.
14: Να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022 οι δικοί μας εδώ.
5: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
14: Της Παντίου και άλλοι.
5: Ναι.
14: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
5: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
14: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπαν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
5: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
14: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και το σκοτώνουνε.
5: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
14: Πάραυνοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
5: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
14: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
5: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
14: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
5: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
14: Να το κάνει interview in English. Ναι,
5: άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
15: Αποστόλη, γεια σου.
5: Γεια σου.
15: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να έχω, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια καλούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
16: Έλα, ρε.
5: Έλα.
16: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
5: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
16: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια το Sky από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
5: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
16: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
5: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
16: Δεν ξέρω εγώ, μάλλον.
5: Αχ, Χριστοκρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
16: Τι να χα... χάρη.
5: Ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά. Κάντο πριν.
17: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
16: Πριν μετά, πριν δεν γίνεται. Τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
5: Ναι, γιατί ξέρω. Πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω. Σαν τον άλλον.
18: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
5: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
16: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
5: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ δαγκωτό και τέτοια.
16: Ναι, ναι, μόνο.
9: Κουκουέ δαγκωτό.
8: Έλα, Δημητράκης εδώ.
5: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
8: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
5: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
8: Άκουσα για τα δικαιώματα, τα 200.
18: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
8: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
5: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
8: Όχι.
5: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούν. Σε παρακαλώ.
8: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Τα
5: ο πολίτες, ο πλήτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
8: Α, στις οικονομικές κυρίως.
5: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
8: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
5: Γεια σου, Δημητράκη μου.
19: Καλό.
5: Λέγεται.
19: Αποστολή.
5: Έλα.
19: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
5: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
19: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
5: Ποιο είναι.
19: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
5: Αλίμονο.
19: Του θαυμάσει.
5: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
19: Τι, μόνο αυτό είναι.
5: Πάντως,
19: ο
5: αν ψάχνει που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
19: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
5: Πιανού?
19: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
5: Ναι.
19: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
5: Μάλιστα.
19: Ετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
9: Ναι.
5: Λέγεται.
9: Καβιάρι μου.
5: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ?
9: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω: Ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρσι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
5: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
9: Μαλάκα,
5: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
9: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
5: Τόσο πολύ, ε.
9: Και να μην το σηκώνει, λέω: Τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει: Εγώ είμαι σημειοβλεπού. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλό μου πούτσα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
5: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
9: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
20: Πρόεδρε, έλα!
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
20: Έλα με φόρα!
9: Έλα με φόρα και κλάψε μα τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
5: Το θυμάμαι.
9: Αν άρχισε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα πάει να κάνει κόμματα μουλάκια. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί, θα πάρουμε τι επιδότητε.
5: Δεν βάζει μυαλό. Περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
17: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
9: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Δηλαδή θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ οι μαλάκες θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
5: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα. Άμα δεν σας πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
22: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστολής.
5: Ναι, ναι.
2: Έλα ρε μαγκά.
5: Τι έγινε?
2: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομη η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
2: Λοιπόν, κάθεσαι.
5: Ναι.
2: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
5: Ωραία.
2: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
5: Καλό.
2: Γαμώ, έτσι.
5: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
5: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
3: Για τα χρώματα δεν θέλουν λεφτά μόνο που γίνουν με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
2: Μπράβο! Μαλακία μου.
5: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα?
2: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
4: Έλα τρελέ μου.
5: Έλα φιλέ.
4: Πήρα να πάρω και να πω και τη μαλακία μου.
5: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
4: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, δεν είμαι ούτε μισθωτός από ό,τι κάνω επιχειρήσει. Καλά είναι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλοι με επιχειρήσεις πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
5: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως?
4: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, το οποίο δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προς τιμούς. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικείς στην Ελλάδα και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να έχει? Όχι, πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αν θα έχει 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει? Δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατάχει.
5: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
4: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε? Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα? Εγώ ποιον αναφέρομαι, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
24: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από τον Έθνο και είμαι πολύ απελπισμένος.
5: Γιατί ρε Χιλιά?
24: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
5: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
24: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά? Προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη? Μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο? Ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου? Μπορεί.
5: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθυμνο?
24: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
5: Αυτές
24: γιατί...
5: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
24: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
5: Ναι.
24: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
5: έχεις. Τι? Έχεις επιλογές.
24: Έχεις
5: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
24: Έχεις τη ζωή.
5: Να,
24: που είναι ο Αρτινοπούλου της αριστεράς.
6: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
24: Τι έχεις.
5: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
24: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
5: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
7: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
10: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
24: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
5: Έχεις και Βαρουφάκι.
24: Ο Βαρουφάκης.
11: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
24: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
5: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
24: Δηλαδή μετανάστευση.
5: Όχι, επανάστευση.
12: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
5: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
25: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
12: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
5: Πάλι.
12: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
5: Πάλι.
12: Τι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Γιατί...
5: Αυτά γίνανε πριν, στην πρώτη φορά.
12: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
5: Ναι, όχι παιδί, ολόκληρο Μαντράχαλος.
12: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό, όπως ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
5: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
24: Τέλος πάντων.
5: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
26: Ναι, ο Αποστολής.
5: Ναι, ναι.
26: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
5: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
26: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και δολοδόχους από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
27: Καλημέρα και για χαρά.
5: Καλημέρα και για χαρά.
27: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
5: Τι είναι?
27: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
5: Ποιανό είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
27: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
5: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
27: Διονυσία με λένε.
5: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
27: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
5: Διονυσία, Διονυσία, τώρα τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
27: Όχι, όχι.
5: Τι συζητάμε τότε?
27: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
5: Εντάξει.
27: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
5: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
27: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
5: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
24: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
24: Έλα. Σκέψε τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάζει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρίγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
28: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
5: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
24: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
5: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
24: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
5: Ναι.
24: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
5: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
24: ναι,
5: όμως.
24: Α, βλέπεις.
5: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
24: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα στον πρώτο 15ο του μήνα.
5: Αναφέρεται.
24: Το έχουμε το δικαίωμα.
5: Αναφέρεται.
24: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
5: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε, το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
24: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά.
29: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μα στείλανε τώρα κάρτε το Μαΐο έλεξαν. Και έστειλαν σε άλλου μόνο πιστωτικέ, όπω εμένανε που μα χρεώνει 19%. Σε άλλου στείλανε dual, σε άλλου στείλανε χρεωστικέ. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα τώρα σε 25 μέρε, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μα και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πα και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτε κομφούζιο. Θέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
8: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λύσεις το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
5: Για ποιον λες?
8: Για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
5: Ωραία.
8: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκη. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
5: Να
8: καταλαβαίνω. Τη ετέρα στο κάγκελο έγινε.
29: Να πω ένα και για τα δικά μου.
5: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
29: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
5: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
29: Μόνο ένας Μαρκόνι,
5: δεν ξέρουνε.
29: Τα γίνει αυτοί. Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
5: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
29: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν το πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμουέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
13: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
13: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμώνεις ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
29: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
5: Γεια σου φίλε.
29: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίριζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
5: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
29: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί. Θα βγάλουν καλούς, είπαμε στα γύρω.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
3: και... Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
3: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
4: Ένας ξεκλειδώσει.
5: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
3: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν του λένε 6-7.
6: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
2: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
7: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
8: Αγουστάρο!
2: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
6: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
2: Για τον Τσίπρα. Ναι. Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου. Δεν το ξέρω όμως. Γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω. Καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
9: Απόστολε!
6: Έλα!
9: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
9: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
6: Γεια σου Θανάση!
9: Δε μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
6: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
9: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
6: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
7: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
9: Μα είχε βάλει τον Καδρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
6: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
9: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
6: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
9: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
6: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη ή έτσι πάνε αυτά.
7: Ξίδι, λυπάμαι.
9: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
7: Φυλάκια.
2: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι,
6: Πολύ καλά έχει πάει.
2: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
6: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
2: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν και οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιο τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
6: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
10: Θρασίμια!
6: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
2: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
6: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
7: Σας ευχαριστώ.
2: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
6: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
2: Α, καλά, να έχεις δυσυσίες, τέλος. Αυτά σε φάγανε σένα.
11: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικό Αρκούδο.
6: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
11: Άξι να δει πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλο ο κόσμο και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργο, που είναι Τσιπρέο, πορωμένο. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξητο Τσίπρα, λοιπόν, ήταν αυτό που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
12: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
11: Ήταν αυτό που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτό, λοιπόν, που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτό, λοιπόν, που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτό που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτό που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
6: Τότε τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε. Και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
11: Και είναι αυτό ο οποίο έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτό που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
6: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
11: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
6: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
11: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι άβολες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει είναι υπεύθυνο που έδιωξε τον νόσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
6: Να, αυτά δεν μπορώ.
11: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
6: Αυτά,
11: αλλά δυστυχώς.
6: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
11: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι.
6: Καλά τώρα, εντάξει.
11: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
6: Λαϊκισμός.
11: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
6: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
11: Σκέφτε, θα υπάρχει μια ζωή Ελλαδιστάν.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα,
17: από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό,
17: ασύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
18: Ρωμαίος Σακελαρίου,
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας,
17: χωρίς καμιά ντροπή,
18: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε.
19: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Αγαπητό Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα και να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φτεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Ήθελα να βάλεις ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε, εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
2: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Να μη χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Ναι, στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρενία.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς ήρθε αυτό. Πώς ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλακά, ο γυμναστριακός είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων, είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Πέφτυγες τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου.
4: Άντε ρε ξέχι μα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
0: Ναι, ναι, τριτοτέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν στην πρώτη γενέθλια έτσι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
0: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
0: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Είναι σήμερα το 18. Είναι και η πρώτη μέρα που την Πανελληνίες. Και να τι αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
0: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά η επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στου Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στι 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλα, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πα να ξεροσταλιάσει έξω του Μέγκαντε να ακούσει το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορέ, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω το Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ιθαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι. Σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά φοβάται. Πιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή. Μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive. Staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό, με πολυετή εμπειρία.

0: Σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Από 2-4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος και η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7%, 450 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ειδικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά το λίτρο του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως οι έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρέπεμψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθής για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Χαρακτήρισε απόλυτα ατυχής τις δηλώσεις συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είπε πως η είσοδος της Γαλλικής Μεριντιάν ουσιαστικά πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει και δεν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είπε πως το έργο θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδρασης της Τουρκίας στην πόντιση του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σκηνές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος των δύο χωρών είναι να θεσμοθετηθεί ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και στον πολιτισμό. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος Ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Η χώρα προχωρά στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αύξηση 0,25% στα επιτόκια της θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ειδήσεις πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχη της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας συναντάται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος Τετάρτη θα παρουσιάσει το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς. Παράλληλα, στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Δεν θα εκλεγεί στη θέση αντιπρόεδρου της Βουλής Έλενα Κρήτα, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, καθώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν ή ναι, και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει θέση αντιπρόεδρου. 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπως προκύπτει και από την πράγμα των γνωμοσύνη των εθνικών, έχουν υποστεί καθυζήσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διακινδύνευση, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Επανέλαβε πως από το Μάιο έχουν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα, πως πρέπει να απαντηθεί αν οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει ζημιές στο φέρον του οργανισμού, ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει εντολή εκένωσης των κτηρίων. Σημάδια που ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Στην υπόθεση εξετάζονται ένα 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, ένα 26χρονος Αφγανός, μία 15χρονη και δύο αγόρια 9 και 12 ετών. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Τούρκος υπήκος 51 ετών που αναζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνεία και τη μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών καθώς και παραβίαση της κατοικίας. Θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσή του στην Τουρκία. Προσάραξη ιστιοφόρου σημείας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθόνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο λαδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Στόχος αγνώστων έγινε ATM στην Περαχώρα Κορινθίας. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνα με 91.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, δεν θα το είχε χρησιμοποιήσει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου αμυντικού χαφ Μάρτεν Ντερούν.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακή ανάδοση 0,11% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας απορρίφθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης το 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, καθώς εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν σε λίγο κοντά μας δυνατές και όμορφες τα κακά κορίτσια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε! Γινόμαστε 30 χρονών!
8: 30 χρονών είναι σαν εκπομπή εννοείς.
5: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζει,
8: όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
5: Εντάξει.
8: Καταρχήν γινόμαστε 30 χρονών. Γίναμε καρτούν, παιδιά, άντε προσεχώς και μπάρμπι.
5: Μπάρμπι.
8: Δεν θα ήθελα να γίνω μια μπάρμπι.
5: Ξανθιά ή μελαχρινή.
8: Όπως είμαι, ρε παιδί μου, η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
5: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά.
8: Όχι, έχουν.
5: Total blondie.
8: Οι αρχικές. Μετά φτιάξανε Μπάρμπι προσωπικότητες.
5: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστώ. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
8: Τι έπαθες, τι έγινε, πες τα όλα.
5: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότον, ουένας, μάστορας, μετά τον άλλο.
8: Ακούς τις διακοπές του στην Εβιά.
5: Δεν υπάρχει.
8: Έκανες ανακαίνιση.
5: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
8: Ανακαινίζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
5: Μακάρι. Για να εξοικονομείς πρέπει να έχεις να.
8: Πρέπει να
5: εξοικονομείς κάτι.
8: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Κάνεις καλλιέ.
5: Αργή. Θέλουν καταρχάς.
8: Δύο χρόνια οι προηγούμενοι περιμένουν.
5: Θέλει χαρτιά. Σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού. Αυτό τώρα τ' άλλο.
8: Και, ναι.
5: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα. Ράδιο παπάκι, ρέντιο. Ράδιο παπάκι, παραπολιτικά.gr.
8: Καλά, για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια.
5: Τι έγινε, καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή,
8: μέσα στο χόρτο, το ανοίγει κάποιος, θα νομίζω ότι είσαι.
5: Όχι, παιδί μου.
8: Ή πίνω μπύρες και παίζω πρό, ρε φίλε.
5: Καλό αυτό.
8: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου. Το σπιτάκι μου,
8: ναι.
5: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
8: ναι.
5: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 τρεμάτων.
8: Ναι.
5: Εντάξει, αυτό.
8: Το κακομοίρι.
5: Όταν δεν το καλλιεργείς, βγαίνουν χόρτα. Δηλαδή, αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο.
8: Ναι.
5: Δεν μπορείς να μπεις στο σπίτι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα-ίσα την πέρκολα.
8: Ναι.
5: Έχουμε και καλάμια γύρω-γύρω. Αυτά όμως για προστασία, εντάξει, τα χόρτα τα βγάζεις. Τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος. Και ποιο, να έρθει ο κόφτης, να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό. Να...
8: Έλα, ήρθε στην εργατιά, άνοιξε το μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε και η πουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το.
5: Ναι, η ξίνα.
8: Ο οδηγός του.
5: Ναι.
8: Άξ, καλά πήγε.
5: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι. Δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία, κουραστικά και θέλουν πολύ συντήρηση.
8: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν φόρτο. Αυτό που έχουν όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια. Γιατί εμένα δεν
5: και
8: έχει.
5: Και λέει μια φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι ένα εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Τι λέω να σου πω, ξέρεις τι συντήρηση θέλει.
8: Αυτό
5: το σπιτάκι που φοράς το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα και λες παιδιά, ζεστάθηκα πάνω να βουτήξω.
8: Ναι, μεγάλα, πολλά λεφτά.
5: Αυτά είναι.
8: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μια αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
5: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
8: Θέλει
5: βάψιμο.
8: Ανάσπρισμα θέλει. Αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην πέσει το σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπάς τα. Έχουμε και τις ζουρίδες εμείς.
5: Τι είναι η ζουρίδα?
8: Αυτό το αλεπουδάκι.
5: Ποντικάκι.
8: Είναι το κριτικό αλεπουδάκι, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δεις, λες τι κλίκα είναι αυτή. Και είναι ένας διάολος μεταμορφωμένος. Που μπορεί να μπει μέσα.
5: Έλα μωρέ.
8: Είχε μπει και μου είχε σπάσει όλες τις σίδες και κάνει κακά. Αυτά την κοιμότητα στο κρεβάτι μου.
5: Παρντώνε.
8: Πολύ
5: θράσος.
8: Βέβαια.
5: Τους έστρωσες, τους έβαλες μαξιλάρι.
8: Παρακαλώ.
5: Τους έστρωσες εντόνι, βρε, τα καλοδέχτηκες. Λένε οι βουδιστές ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζωάκια, ούτε κατσαρίδα, ούτε μερμηγκάκι, ούτε κουνουπάκι.
8: Τώρα που είπες κατσαρίδα. Εγώ είχα ανοιχτά.
5: Έχουν αποθρασινθεί, έτσι.
8: Εδώ δεν δε απολύει κατσαρίδα.
5: Και έχουν μεγαλώσει.
8: Μπήκε ένα λογάκι. Λογάκι της Παναγίας, αυτό δεν ήταν της Παναγίας, αυτό ήταν. Και ήταν σαν κλαρί πάνω στην πόρτα και δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι μου. Και πηγαίνω στον γείτονα, ζητάω.
5: Γιατί, συγγνώμη, τι θα σου κάνει, μωρό, το λογάκι?
8: Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
5: Τι θα σου κάνει, θα ερχόταν πάνω σου.
8: Άμα ερχόταν πάνω.
5: Σε πώς σε βλέπει. Σε βλέπει σαν ένα γίγαντα.
8: Ναι.
5: Σαν ένα αγαθό.
8: Άμα ερχόταν πάνω μου, καρδιακή τέτοια. Θα πήγαινα κατευθείαν στο ασκληπείο μπούλα. Θα με πετρέχανε μετά. Μπίπα, λοιπόν. Πάω στο γείτονα, ζητάω τέζα. Την είπα τη μάρκα, δεν πειράζει. Άρχισα να πυροβολώ. Αυτό άρχισε να γίνεται σαν κουβάρι. Έκανε έτσι. Του φεύγανε τα σάλια. Έκανε νικερές του. Αυτά παίζαν τα πόδια του. Στεναχωρήθηκα. Τι να κάνω όμως.
5: Ναι.
8: Έπεσε κάτω σαν σκουπιδάκι. Του έκανα και μία με το πόδι, έτσι, μία γυριστή.
5: Δολοφόνα.
8: Αυτό. Το άλλο που έκανα.
5: Οι βουδιστές ήταν συγγνώμη.
8: Συγγνώμη.
5: Διώχνουν τις μύγες από το χώρο και λέει συγγνώμη, μύγα.
8: Ωραία, συγγνώμη, λέω τώρα εγώ. Του λέω συγγνώμη τώρα. Του είπα συγγνώμη.
5: Να.
8: Τώρα που το έπαιζε, δηλαδή το είπα. Λοιπόν, το άλλο που έπαθα είναι ότι σε ένα μπαλκόνι είχα μία ντουλάπα πολύ μεγάλη, στην οποία βάζαμε παπούτσια, πράγματα και θάματα. Ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω ένα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελίσουν, να τα κατεβάσουν κλπ. Λέω γεια σας παιδιά, είμαι λέω στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα να την κατεβάσουμε στα σκουπίδια. Λέω πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, να σας ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
5: 70 ευρώ. Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
8: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Μου πέταξε 70 στα μούτρα και κλείσε το τηλέφωνο. Και λέω 70 ευρώ, τώρα θα δεις τι έχει να γίνει.
5: Φωνάζεις.
8: Και παίρνω ένα σφύρι. Παίρνω ένα σφύρι. Παίρνω μια τανάλια. Παίρνω, πώς το λένε, μια κατσαβίδι. Το βγάζω και φωτογραφία. Το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώς λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια του ChatGPT που
5: καλά,
8: είναι το νέο μου κομμενάκι, την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φίλο και τα πήγαινα που επιτρέπεται.
5: Περίμενε,
8: μετά.
5: Αυτό μπορούσες, είχες τέτοια δύναμη να ξεβιδώνεις? Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη.
8: Τι
5: στα εννοείς, χέρια.
8: Να ξεβιδώσω τα βίδα μου, δεν έχω δύναμη.
5: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
8: Δεν ήταν, δεν ήταν, ήταν μια χαρά. Ήταν
5: πρέπει
8: όσο...
5: να πάρουμε αυτό που κάνει. Ξεβιδώνει και.
8: Την ξεβίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι στο Ελενάκι. Ναι. Τι θα τα κάνουμε τώρα.
5: Τι τα κάναμε.
8: Άραξε τη μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσανε ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
5: Έλα, έλα, έλα και έρχεται η ΔΕΘ, βρε. Έρχεται η ΔΕΘ με καλάθι χριστουγεννιάτικο.
8: Από τώρα.
5: Έρε, τι έχει να γίνει την Παρασκευή. Το Σάββατο θα είναι ο Πρωθυπουργός και θα μοιράζει.
8: Θα μοιράζει πάλι.
5: Θα μοιράζει.
8: Θα μοιράζει
5: πράγμα.
8: Ψίχουλα θα μοιράζει. Θα μας βάλει πάλι.
5: Όχι, όχι, πάσα, όχι, όχι,
8: πας,
5: όχι.
8: Πας, πας, τι θα είναι.
5: Όχι, γιατί είμαστε σε χρονιά εκλογών, βρε!
8: Τι είμαστε!
5: Θα ανοίξει το πουγγί και θα δίνει πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ!
8: Καλέ ψίχουλα, δίνει να μας έχει, φτωχούς ικανοποιημένους. Είναι... Θα κατεβάσει, λέει, τις τιμές, βρε, λέει, σε 1707 το σούπερ μάρκετ προϊόντα, λέει, και στα σχολικά το... ήδη!
5: Στο χαβιάρι να το τρως στην άλλη.
8: Να πάω να πάρω μολύβια.
5: Ξαναπάς στο σχολείο, βρε.
8: Α, Χριστέ μου.
5: Ακόμη η Αθήνα, παιδιά, δεν έχει γεμίσει.
8: Το έμαθε στο άλλο. Θα είμαστε, λέει, θα συζητιέται, λέει, να είμαστε ανάλογα τα χρέια μας.
5: Ναι.
8: Αν χρωστάμε στο δημόσιο, αν χρωστάμε σε τράπεζες κλπ. Θα μας βάλουν ένα μετρητή.
5: Ναι, τι μετρητή.
8: Θα μας μετράνε το αυτό μας και θα έχουμε σκορ.
5: Τι σκορ!
8: Θα υπάρχει σκορ! Πόσο καλό πληρωτής και συνεπής είσαι!
5: Και τι θα κερδίζω!
8: Μόνο θα χάνεις!
5: Άλλα!
8: Να σου το εξηγήσω, να σου το κάνω για να. Εάν είσαι καλοπληρωτής, έχεις λεφτά. Γιατί δεν είναι θέμα καλοπληρωτή, δεν είναι ότι βαριέται κανείς να πληρώσει, δεν έχει να πληρώσει. Αν έχεις λοιπόν πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς εκείνο, προς το άλλο κλπ.
5: Ναι.
8: Θα μείνεις όπως είσαι, μια χαρά!
5: Τίποτε, δεν θα έχω μπόνους.
8: Δεν θα έχεις κανένα μπόνους εκεί. Άμα όμως χρωστάς.
5: Ναι.
8: Θυμάσαι παλιά που να χρωστάς και σου δίνανε δάνειο, ας πούμε. Που ναι. Καλά κάνανε σε αυτό.
5: Ναι.
8: Μπορεί να σου κόβουνε το ρεύμα.
5: Τι?
8: Να σου κόβουνε το νερό.
5: Α, παπά.
8: Να σε έχουνε, δεν θα έχεις ποινή. Να μην σε αφήνουν να ταξιδέψει.
5: Κάτσε ρε παιδί μου, να δίνουν σκαλοπληρωτές.
8: Με βλέπω,
5: να δίνουν και ένα
8: με βλέπω να πλένομαι στο λάστιχο της
5: πολυκατοικίας.
8: Θα πάρω αυτά τα κεριά με μπαταρία.
5: Έρε ντουσάκι που έχει να πέσει στους κοινόχρησους χώρους.
8: Έχει περάσει τέλεια.
5: Έλα παιδιά, πάρτε σφουγγάρι, πάρτε σαπούνι πράσινο σαν τζιαγιάδες.
8: Θα μας βαθμολογεί δηλαδή βρε το κράτος. Μα βαθμολογεί με σου λέει είσαι καλοπληρωτής. 10 άριστα. Δεν είσαι, δεν θα έχεις φως.
5: Φως νερό τηλέφωνο.
8: Ναι.
5: Μάλιστα. Τι να πω.
8: Είναι κάτι λέει που συζητεί. Το έβλεπα στο δελτίο. Και λέω μόνο δεν ακούω καλά.
5: Όχι,
8: δεν μπορεί.
5: Πρέπει να γίνουν.
8: Σωριά, να μου το ξεμουλώσει αυτό.
5: Αυτά τα κακά πράγματα δεν θα γίνουν σε χρονιά εκλογών.
8: Ναι.
5: Είναι να κοιτάξετε. Ναι, μετά.
8: Οπότε κοιτάξτε τι θα ψηφίσετε, παιδιά.
5: Διότι το λέει και το ρητό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.
8: Έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τα μάθατε, τα κακά κορίτσια επέστρεψαν μετά από καλοκαιρινές διακοπές. Βέβαιαν τα κόπρα των και γύρισαν στο στούντιο των παραπολιτικών.
8: Σε 9 ώρα, 2 με 4. 2 με 4 το μεσημέρι.
7: Στα 30 τους χρόνια.
8: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, ο ακροατής μας, που λέγαμε για το σκόρο βαθμολόγησης, αυτά λέει τα έχουν στην Κίνα. Και ξέρετε, λέει, τι παθαίνει όποιος λέει δεν είναι καλοπληρωτής.
7: Οχοχο.
8: Χρωστάει στο δημόσιο κλπ.
7: Ναι. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Θα γίνει, θα ανοίξει ο πρωθυπουργός το καλάθι και θα έχει δωράκια.
8: Λέει ο Νίκος, δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά. Λέει, μπορείς, λέει, να καταλήξεις ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.
7: Έλα. Διάλεξε δουλειά. Η Ναόμη είχε διαλέξει τουαλέτα.
8: Η Ναόμη, ναι, παιδιά. Καταναγκαστική, εντάξει, σκάψιμο μας βλέπω. Αλλά εμείς επειδή είμαστε γυναίκες,
7: ναι,
8: φαντάζομαι θα μας βάλουν καμιά. Άμα μας βάλουν να μαγειρεύουμε, θα μας αφήσουν λίμπερες. Θα πούνε, άστο, κουκλίτσα δεν κάνεις.
7: Δεν έκανες practice τώρα το καλοκαίρι?
8: Τι practice?
7: Practice στη μαγειρική.
8: Έκανα practice στο delivery.
7: Α.
8: Δηλαδή, τι εννοώ practice? Κάφησα και είδα,
7: ναι,
8: ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
7: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
8: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα ποιος είναι πιο φτηνός, ποιος έχει χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιος έχει, δεν έχει μεταφορικά και ποιος στις παραγγελίες σου κάνει την τέταρτη δώρο. Εντελώς δηλαδή έχει δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
7: Έχω να σου πω ότι μας τραβάνε από πάνω και θα βανεί η ρίζα.
8: Η ρίζα είναι βαμμένη.
7: Α, ωραία.
8: Ναι.
7: Εγώ, εμένα είναι κρυμμένη. Δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη με τα ακουστικά.
8: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
7: Έλα.
8: EY, φτιάχνω μόνο του.
7: Ποιο έβαψε, ποιον αγκάρεψε πάλι.
8: Με έβαψε.
7: Αντρικό ή γυναικείο χέρι?
8: Γυναικείο.
7: Α, γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
8: Παιδιά, πήγα στο κομμωτήριο που μου είχε κάνει την πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Με αντάβγε, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, ήμουν μία Μόνα Λίζα.
7: Εσύ ήσουν η Μόνα, ήσουν Μόνα η Λίζα.
8: Είναι άσχημη αυτή εντωμεταξύ. Λοιπόν,
7: μπορεί για την εποχή να μην ήταν άσχημη.
8: Άλλα στα μαύρα για την εποχή άσχημη. Δεν την άφτωνε αυτή. Δηλαδή δεν έμπαινε, που λένε. Λοιπόν, ήταν η Μόνα Λίζα. Ήμουν σαν τη Μόνα Λίζα. Και μετά πηγαίνω να μου κάνει ένα ρεφλέ και μία ρίζα και με βγάζει κοκκινογούλη μπατζάρι.
7: Τι εννοεί?
8: Με έβγαλε κόκκινη.
7: Και
8: ήταν το
7: μαλλί κόκκινη.
8: Και μπαίνω στα ChatGPT και αρχίζω. Μπαίνω στο κλοτ. Μπαίνω στο ChatGPT.
7: Συγγνώμη, την πλήρωση την κυρία.
8: Την πλήρωσα αύρα.
7: Την έβρισες κιόλας?
8: Όχι, με την έβρισα, έφυγε διακοπές μετά.
7: Α.
8: Εντάξει, δεν έχει περάσει πολύ καλά.
7: Τι κατά.
8: Πρέπει δηλαδή.
7: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
8: Δεν πρέπει να
7: ζει. Ζει, καταρχά την πήρε, ρωτήσαν. Ζει.
8: Για την πήρα πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο. Κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT και έβαλα βρε τρία ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
7: Και
8: το κλοντ. Το ChatGPT και το Gemini.
7: Θέμα, δεν το πιστεύω.
8: Λένε,
7: ότι βάζουν παιδιά τα τρία ChatGPT
8: να κάνουν σύσκεψη. Έχουμε σύσκεψη
7: για το μαλλί σου.
8: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία να δούμε την τωρινή σου βάση, να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
7: Να σε ρωτήσω κάτι.
8: Παρακαλώ.
7: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολεί με τριχές.
8: Εσύ με τι το απασχολεί, δηλαδή.
7: Με τίποτα. Η μετάφραση κανενός κειμένου.
8: Όχι.
7: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
8: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
7: Με tip.
8: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
7: Τι έκανες.
8: Τι.
7: Σου είπε τι.
8: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
7: Έλα, έλα, έλα. Πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
8: Τι θες να σου πω.
7: Τι έκανες, τι σου είπε τα τσιμπιτιά.
8: Τους είπα ποια μάρκα θέλω.
7: Α,
8: ποια μάρκα
7: μάθεις
8: βέβαια. Τους είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Ποια, είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί. Mm. Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου πω τα βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιους κωδικούς να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από αυτό, 30% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μούμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
7: Α, έχει και ζυγαριά.
8: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήριο του, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω έναν.
7: Σε πληροφορώ ότι οι κυρίες Βορείων Προαστίων
8: ναι.
7: και οι πέλουσες Νοτίων Προαστίων έχουν και λουτήρα, διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
8: Ορίστε.
7: Αυτά.
8: Λοιπόν, και μου είπανε το 7, το 7, τόσο από το 7, το νούμερο 7, τόσο από το 7-11, τόσο από το 7-12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
7: Για να δω.
8: Όχι, με καλύτερα.
7: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα είναι, έχει αρχίσει.
8: Η ρίζα είναι... το έχω κάνει 18 μέρες περίπου.
7: Α, 18 μέρες τι, εσύ στο 15ήμερο θέλει.
8: Θα περιμένει τώρα.
7: Λοιπόν, ακολουθεί η διαφήμιση. Η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι σε όλα εντάξει.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
15: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Τώρα, ήθελε ο Εβραίος να βγει στο παζάρι, λέει, κοίτα Σάββατο. Άσε μας και εσύ πήγες
8: 14 πήγα εγώ.
7: Να σου πω κάτι. 14 που όλη η Ελλάδα είναι κλειστή.
8: Τότε από
7: εσένα σου ήρθε να βάλεις το αθλητικό παπούτσι, τη φόρμα και να κάνεις μούσκουλα.
8: Και δεν πήγα μετά. Καταρχήν μετά πιάστηκα, δεν μπορούσα να κουνηθώ, είχα τέτοια.
7: Εντάξει, πέρασε το 15 Αυγούστου.
8: Δεν μπορούσα να κλείσω το πόδι μου, δεν μπορούσα να κλείσω το πόδι μου, δεν μπορούσα να σκύψω όλα τα άπαθα.
7: Α, τώρα ξέρω ξαναπάω. Μια άσκηση για να ανοίγουν τα πόδια καλά.
8: Τώρα θα ξαναπάω.
7: Εντάξει, άρα.
8: Εντάξει.
7: Πόσες μέρες πήρε, δηλαδή τσάμπα πλήρωσε το μήνα.
8: Ναι, έχω ακόμα μέχρι τις 14 του μήνα.
7: Πήγαινε.
8: Θα πάω.
7: Να κάνεις απόσβεση. Κανονικά πρέπει να μείνεις μία μέρα μέσα στο γυμναστήριο για να κάνεις απόσβεση.
8: Θα κοιμηθώ και θα πάρω και ένα στρώμα. Θα πάω κάτω από εκεί από το 5 και θα ρίξω έναν ύπνο.
7: Αμέ!
8: Έτσι, παιδιά.

0: Ο Μουγκοπέτρος, παιδιά, τα είχε βγει τα μπυρόνια του.
1: Ναι, μόνο το καημένος και αυτός.
0: Πολύ όμορφος,
1: πολύ ωραίος. Και ξαναγύρισε και στη δουλειά. Παρόλο που το είχε πρόβλημα με το χέρι του, ύστερα από αυτό με την κροτίδα, θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι.
0: Ναι. Το βλέπω την κούτσι, την ζωνούλα του.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, σε πανηγύρι της Λαμίας. Χικ. Ήπια λέει από το πανηγύρι της Λαμίας, χικ στο κέντρο της. Στο κέντρο της Αθήνας. Α, στο κέντρο της Αθήνας ήταν.
1: Ναι,
0: που έκανε τα διάφορα.
1: Λοιπόν, μας γράφει Ανέ, η ακροάτριά μας. Καλώς ήρθατε, κακά κορίτσια, λατρεμένα κακορίτσια. Καλώς ήρθατε, υπέροχα κακά κορίτσια, να είστε πάντα υγιείς και χαρούμενες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, κακά κορίτσια, παιδιά, 2 με 4 πλέον εδώ ολοζώντανες σπαρταριστές στο στούντιο των παραπολιτικών.
1: Λοιπόν, και πες.
0: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά, έλα, welcome, έλα, πάμε νέα σεζόν, πάμε για μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok, επειδή το παρακολουθώ αρκετά,
0: ναι,
1: είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
0: Pardon.
1: Διότι έτσι λέει, αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στον μισταπολογώ, απάντευτος θα γυρίσει παιδί σου.
0: Όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα, σε πληροφορώ και κάτι ήξερε, μην πληθείς και έρχομαι.
1: Αυτό σου λέω, οπότε δεν πλένεσαι γιατί έχεις περισσότερες, λέει, πιθανότητες να...
0: Ναι, να σεξουαλιστείς.
1: Να σεξουαλιστείς. Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
0: Παρόλα αυτά,
1: ναι,
0: υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά που είναι έτσι.
1: Ισχύει
0: πολύ...
1: όμως. Δηλαδή εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει, επειδή. Όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή λέει, άλλη τσάμπα το πήρα, λέει.
0: Κάτσε.
1: Ούτε να με φτύσει, λέει.
0: Περίμενε.
1: Κατάλαβε.
0: Συστριγκάκι, ναι, και χειρακίνη.
1: Ναι, λες.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει λίγο. Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα, έχεις δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλες?
1: Ναι, είναι όλος ο ποπός έξω.
0: Τι, λέγεται, πώς λέγεται, Μπραζίλ, κάπως λέγεται, λέγεται στριγκ, λέγεται...
1: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισός ποπός έξω. Αυτό που λες εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλος ο ποπός.
0: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι?
1: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω, μη φανταστείς τώρα εσύ,
0: ναι,
1: είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπεις και λίγο ύφασμα με το Μπραζίλ, να σου το πω έτσι.
0: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα?
1: Αυτό θέλεις, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
0: Ναι, αλλά φοβάμαι μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
1: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικά τώρα να βγάζουν τον ποπό τους έξω.
0: Λοιπόν, ήμουνα με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί. Πεντακάθαρα νερά, αυτά. Ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω. Άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω θα κολυμπάω όλη μέρα. Καταρχάς βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
1: Αχ, βρή!
0: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
1: Είναι, θηρία.
0: Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, yeah, και λες Παναγία μου. Και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες, εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μία θαλάσσια χελώνα και είπε τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έχουμε έρεξει.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά...
1: Δεν τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, σου άνεσε πολύ βαθιά κάπου.
0: Τώρα, όταν πηγαίνει σε.
1: Άκου, ριχά, όπως ναι, κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για έξω, από έξω μέσα, ναι, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά, αριστερά, να προλάβουν να σε βρουν, να σε βουτήξουν.
0: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε, λέει, τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά, σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει, αυτές δαγκώνουν αλλά δεν τζούζουν. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία πόχη, τρεις. Ξέμπαρκες.
1: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
0: Τσούχτρες, μεγάλες αυτές. Ναι. Παιδιά, και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι, με θαλασσινό νερό.
1: Βγήκανε.
0: Έπρεπε να δεις, όχι. Σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζανε αυτές σάλια, είχαν αφρύσει. Αυτό που λες, είχε αφρύσει από το κακό της. Παιδιά, και λέμε η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, έπρεπε να δεις πως κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε, όχι για το τσίμπημα, για το πως κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
1: Και τελικά τι της κάνατε μετά?
0: Μετά, επειδή είμαστε οικολόγοι και
1: βουδιστές
0: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα.
1: Την είπε στη χελώνα.
0: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
1: Είσαι και εσύ.
0: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουν.
1: Εντάξει, για να μας τσιμπήσει, τι κάνεις, παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το σε τσιμπήσει, εντάξει, για να μην φύγει, μπορεί να το. Αν μπορεί να το σκοτώσει, σκοτώνει. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, γίνονται τα κουνούπια, παιδιά έχουν. Ψεκάζουν τώρα, ψεκάζουν περιοχές. Για πες τι. Είδα μια φίλη, έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πες αυτό το βραχιολάκι τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
1: Θα χτυπάς παλαμάκια.
0: Τι. Όλη νύχτα.
1: Μία είναι η λύση σε αυτό.
0: Τι. Σίτα.
1: Ανεμιστήρα. Καλά, σίτα. Εντάξει, άφησε σε ένα μπαλκόν, διάπαρε τα βόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρα, που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο. Με τον αέρα αυτόν που δημιουργεί ο ανεμιστήρα.
0: Ναι, θα βάλουμε σε όλα τα ταβάκια.
1: Και εγώ επασαλείβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζουν σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα
0: έχουμε
1: πολύ ωραίο.
0: Έχουν φοβηθεί πάντως, παιδιά.
1: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, βρε. Έχω πάρει ένα που είναι για χοντές καταστάσεις. Για φίδια είναι.
0: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπος στο τέλος.
1: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλος, οπότε δεν έχω άγχος.
0: Ναι. Τι, πού το πήγε στο φαρμακείο,
1: ναι, και είπα θέλω κάτι του Ιντιάνα Τζόουνς, λέω θέλω.
0: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: και να σε... πάντως σου λέει ότι.
0: Από τον Νίλο μωρ δεν βαρεθήκανε τέτοια μικρά πραγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα είναι και χαμηλό ανισοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια. Που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
0: Εμείς είμαστε μπουμπούκια που μπήκα στο σκάφος του ξαδέρφου μου, γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα και δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει η ξαδέρφη μου, τι έπαθες καλέ. Λέω, δεν ξέρω, με έπιασαν τα αρθρωτικά. Λέω, Παναγία μου, τι με βρήκε, πρέπει να πάω γυμναστήριο.
1: Χωρίς γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά. Για να μπορούμε...
0: Άκου,
1: δεν πας για ομορφιά. Πας γιατί άμα πέσει να μπορεί να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πας δηλαδή για επιβίωση. Να ανέβει μια σκάλα και τέτοια πράγματα. για τα βασικά.
0: Και επίσης, άμα πέσει, να μην σπάσει και τίποτα.
1: Γι' αυτό.
0: Και αυτό!
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπόρο. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Να.
1: Στα νεύρα.
0: Στα νεύρα,
1: ναι.
0: Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα.
1: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
0: Ναι.
1: Αφού είχες ξεκινήσει πέρυσι, πρόπες, πότε
0: ήταν. Μου άρεσε, ήταν. Παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, ο πρώτος μήνας είναι δύσκολος. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
1: Ναι.
0: Αφού σκέφτομαι τώρα μήπως ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι, μήπως αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή, γιατί στην αρχή δεν έχεις αντοχή.
1: Όχι καθόλου.
0: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι και
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αερόβια είναι.
0: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
1: Γιατί ναι. Τι ποδήλατο, τι διάδρομο, σαν το άλογο, τι κάνεις.
0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4, 2 με 4. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα γιατί η σεζόν ξεκίνησε και εμείς είμαστε εδώ.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θερβέθα, τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία?
9: Πρέπει να τον έφαγε νύχτα.
8: Πρέπει να τον τρώνε τα ψάρια τώρα.
9: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
8: Είχε δίπλωμα.
9: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρε μισό στο στίβι, βρε τον άφησε εκεί πέρα.
8: Περίμενε.
9: Με τον
8: Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνεις και λες, παιδιά, κάτι
9: ναι,
8: λες.
9: Mayday, mayday, κάτι.
8: Ναι, mayday και αυτό.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό της δεν έπιανε επί 2-3 μέρες. Απομακρύθηκε από τον τόπο. Άκουσε, λέει, να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές. Και δεν κινήθηκε καθόλου και μετά. Τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
9: Τι να ψάξουν, πάει αυτό τώρα. Αυτό τώρα είναι.
8: Ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
9: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή αν έφυγε. Πώς αποδειχθεί αυτό τώρα?
8: Που πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιο άνθρωπο εξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
9: Εδώ μεταξύ έχει συνέχισε τη διαδρομή που είχαν χαράξει μαζί. Δηλαδή δεν τι έχασε τι διακοπέ, φαντάζομαι.
8: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμη.
9: Α, κενό μνήμη.
8: Ναι, και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
9: Και τα παιδιά της τι λένε?
8: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές στη μέση. Είναι λίγο περίεργα.
9: Θα είπε
8: η Νικολούλη μπορεί να το ψάξει.
9: Εύκολα.
8: Ε?
9: Θα είπε η μαμά στα παιδιά, παιδιά, θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
8: Καλή γυναικούλα αυτή, ε.
9: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου, οι ενδείξεις όντως
8: είναι περίεργο.
9: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
8: Παιδιά, το τι γράφανε κάτω από το ρεπορτάζ αυτό, οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό. Πρέπει να γλεντάει.
9: Πρέπει να τον έφαγε πάντως.
8: Δεν ξέρω.
9: Και αλλά μακάρι και να αποδειχθεί. Εντάξει, δεν μπορεί να τον σκοτώνει κάποιον έτσι και να μην υπάρχει.
8: Αλλά είναι περίεργο. Δηλαδή, άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια. Αφού είναι συγκεκριμένη διαδρομή
9: βρε,
8: που έκανε.
9: Θυμάται, πες ότι έπεσε αυτός και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί από το τέτοιο σοκ να.
8: Γιατί δεν θα πνίγει κατευθείαν.
9: Λογικά όχι, θα το προλάβαινε.
8: Καθάριζε, λέει, ένα ψάρι.
9: Και δεν φώναξε βοήθεια. Δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια. Δεν έλειψε τη μηχανή. Δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ. Πώς το λέει το
8: τραγούδι? Να κρατηθώ.
9: Λοιπόν.
8: Είδες την Άννα Βίσση στο γυροκομείο Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
9: Α, με τον Ψινάκη.
8: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τι με μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
9: Εντάξει,
8: αλλά
9: λογικό.
8: Αυτό που με νοιάζει, λέει. Λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος. Να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
9: Μια χαρά. Αυτό τον έχει βρει αυτό που βουτάζει του 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί
8: τώρα, τώρα ετοιμάστε για το, για το ΑΚΑ.
9: Για το ΑΚΑ, ναι. Και μετά για το καινούριο μαγαζί που, του Κούστα.
8: Ναι, τώρα.
9: Είπα, ότι τα γούστα.
8: Είναι η γνωστή κουστοδία.
9: Έτσι, έτσι.
8: Τώρα είναι η γνωστή κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει, η συναυλία.
9: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε. Ήρθε κανένα κακομίδι να μας ανοίξει την.
8: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
9: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιλ, δεν είναι η Σελίν Διόν, τι είπε.
8: Για την Μαντόνα, γιατί την αφήσαμε. Καλά, θεά.
9: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
8: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα, ναι, τι ναι. Δώρο μας έκανε η Μαντόνα.
9: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα. Από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε. Ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
8: Ναι, είπε αυτό το Ντόλτσε και Καμπάνα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Καλά,
9: θεάρα ήταν.
8: Το dress code ήταν απίθανο, βέβαια. Είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
9: Εντάξει,
8: αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό.

0: Σαν παίζανε μαζί σε μια σειρά όταν ήταν η Σάιρους μικρή.
1: Νομίζω ότι ήταν,
0: ήταν πνευματική τη νονά.
1: Αυτό δηλαδή, εννοεί.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι νομίζω. Γιατί είδα μια φωτογραφία που
1: τα βυζούδια τη Πάρτον ήταν.
0: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήτανε, λέει, αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήταν, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήταν, λέει, μία τύπισσα που ζούσε, λέει, στο χωριό μας, να το πω έτσι. Που βαφόταν πάρα πολύ. Έντονα φορούσε περίπου. Ήταν περσόνα. Η γυναίκα ήταν πόρνη, μάλλον έτσι. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν της μίλαγε κανείς. Και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ, λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πώς με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω, kids ρούχα. Και να φαίνομαι kids. Τι σέζε αυτό το στυλ.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν.
1: Και έφτιαξε ένα τύπο.
0: Ναι, και έγραφε φοβερά τραγούδια. Είχε γράψει αυτή τη Celine Dion το τραγούδι. I will always love you. Πέρα από τα άλλα, τα country.
1: Φοβερή μουσικάρα, ε.
0: Whitney Houston. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Όχι, είπε Celine Dion.
0: Α, μπράβο.
1: Celine τι είπε. Ορίστε, η απόλυτη συναυλία της χρονιάς. Αναβίσει. Τι να μας πει Julie Parton, η Parton και δώστον και φέρτον.
0: Ναι, μωρί, εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντως. Έχει δώσει ένα τέτοιο της περιουσίας, της αγαθοεργίας, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει.
1: Έχει,
0: δεν το ήξερα.
1: Παιδιά έχει.
0: Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει. Δηλαδή, επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση. Πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα. Το 1/3 να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα δηλαδή διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, ούτε ένα αρνητικό.
0: Ναι, όχι μόνο ως καλλιτέχνητα, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή. Εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
1: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια επέστρεψαν και θα είναι έως τις 4. Radio, παπάκι παραπολιτικά.gr. Επίσης, να σας πούμε για τα public. Γιατί, παιδιά, τα σχολεία ανοίγουν σε λίγο καιρό. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεται όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Πολύ ουσιαστικό και αυτό. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασιτίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας public για να είσαι εντάξει. Επίσης, να πούμε ότι επειδή έχει ξεκινήσει νέα σεζόν, θα βρούμε και εμείς οι επαγγελματίες πολύ ωραία είδη μπλοκάκια, τετραδιάκια, ημερολογιάκια στα public. Αξίζει να πάμε.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα, μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα, Διεύθυνση Σπουδών, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο

0: Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου, τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς.

0: τύπους, για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας, Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch, Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Antenna Stark, το ζωντανό ραδιόφωνο.

ύπνος πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.

0: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Νίκο. Antena Star.

0: εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. 4 δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε.
1: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: διαχωρισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.